πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Έσβησα τα πα.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: με έλεγαν ανίκανο.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρομένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις της τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενο στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
2: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια, με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
3: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω να ταράξει ο Στίγκο Μουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένας 40χρονος στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ο 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρηση δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: 10.000 σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό και 20 δευτερόλεπτα.

0: 98,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία ανατμήματα, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου, αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρασης με κόνο με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρασης Ολλανδίας με 38-33.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα, πέφτετε πάνω μου. Απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Πάμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν ερώτηση. Χιούαρτ, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η Καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα, είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία, είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας, 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από μια, από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα, έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων, στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης. Μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι, οι Τούρκοι βέβαια, ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στον βαθιά, αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα, τους δάνειζε λέμε, δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, στην, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερση, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, ο οποίος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του ημάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο... πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού. Έτσι δεν είναι, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
2: ότι η Ελλάδα. Να φτάσει στο Σούνιο. Διάβαζα κάποιου αναλυτέ Τούρκου που λέγανε μην ανησυχείτε, Κυκλάδε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, εντάξει, είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις. Σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Αλλά θα τα βρούμε αυτά μετά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του πρόεδρου της ΑΕΚ. Τη βρήκα, ναι, φίλε μου, γιατί με εγκάλεσες. Προηγουμένως ότι είπε σε μένα ότι στρίβουν του δια του αραβόνος, με προσέβαλες, αστείευομαι. Λοιπόν, είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και ακτοπλός και μέγιστος από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω ειδικά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος είναι της ακτοπλοίας, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως ηθική, να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε funds. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληρικά, είπε ο πρόεδρος.
2: Μάλιστα. Θες σχόλια από μένα τώρα για όλα αυτά?
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την από εδώ πλευρά. Μάλιστα.
2: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή έβαλε στο θέμα.
0: Ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένουμε καινούργια κόμματα.
2: Έβαλε στο θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί. Και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι? Στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό, που είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, δηλαδή, έτσι?
2: Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος σου εγγυάται αυτό έως τώρα, έχεις κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
2: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω.
0: Ναι.
2: Αλλά φαντάζω πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά, που λέω ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καριστιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
2: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
2: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό που πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από και από το μαγαζί.
0: Πιο δημοκρατικό. Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
2: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρια.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλους εσάς, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλους εσάς τους φιλελέδες. Σας είπε και σας πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χριστιά.
2: Λέω λοιπόν. Σκεπτόμενος ως Έλληνας πολίτης που αγαπώ αυτή τη χώρα. Δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση εννοείται. Τώρα επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
2: Παρασέβεια.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok, γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι για να ξέρουμε τι, που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές. Η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα και εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ροζάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
3: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούστε τον κύριο Ροζάκη.
2: Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
3: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο Μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος, με άλλα λόγια. Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά, με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι θα μας... πώς θα το πάει τώρα, φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία, ενώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο, περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
3: Φυσικά αυτό κάνει. Δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
0: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
2: Εγώ θεωρώ κύριε καθηγητά ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια... Έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στην Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα. Ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε.
3: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας με τη μόνη την φάση του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
0: Ωραία.
3: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και οποιασδήποτε αντιπαλότητα με την Τουρκία. Ωραία.
0: Θα σας παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, κλείνετε, και θα σας καλέσουμε αμέσως μόλις τελειώσουμε με τις ειδήσεις και το μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροζάκη και Θανάση Μαυρίδη, σας καλούμε εκ νέου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις υποχρεώσεις μου, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που να σε κάνει να νιώσεις σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Εκεί για κάθε απορία που θα σου δώσει και σου λύνει και θα σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζει η τράπεζα, να αντιμετωπίζει η τράπεζα σήμερα το στεγαστικό. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr. Δεύτερο μήνυμα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Ειθοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στους Καραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, στην άνοδο της Κηφισού και στον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς Λαμία. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, αναφέρει στην ανάρτησή του. Συνεδριάζει.

0: Σαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τρία τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 13 κτίρια κατέρευσαν, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Κίνα μετά το σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδος με επίκεντρο την πόλη Λιουτζού στα νότια της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίο?
4: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Δηλαδή, αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Και το να τον εφαρμόσει. Τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, λόγου χάρη. Το είπα στην εφημερίδα αυτό. Εάν Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν στα γενικά τα παιδιά.
3: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και μας δυσκολεύει. Και είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση, επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
5: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα στηριζόμενη και στα υπόλοιπα προβλήματα.
3: Το φέρνει πιο κοντά, λες.
5: Το φέρνει πιο κοντά γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσει ο όριμο φλούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων να φύγουμε από τα Βαλκάνια, τα πρώτα θέματα του μνημονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική τους και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
3: Αναπόφευκτη.
5: Οπότε
3: είναι
5: το ζητούμενο.
3: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
4: Έλεγα λοιπόν,
3: ορίστε,
4: ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον
3: Να τον ψηφίσουν. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει.

0: τότε. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάρχει στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έργα.
1: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμιγώς κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
0: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στη Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέρχονται στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, αν ο Έλληνας αλιέας προσπαθήσει να αλλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε? Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 μέρα λόγια.
1: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
0: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες, και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
0: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια, αυτό είναι δεδομένο. Mm. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
1: Mm.
0: Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στο βορρά και στο νότο.
0: Είναι... Φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
1: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως τώρα, υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά, ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε ένα βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση? Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
0: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
1: Ωραία. Με αυτά το δεδομένο, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται?
0: Βεβαίως. Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό, διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Όχι, ενώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
0: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνέ δικαστήριο, για να πει το λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνέ δίκαιο.
1: Μάλιστα.
0: Το διεθνέ δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνέ δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
1: Θα ήθελα να σας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω να
3: πω. Ό,τι και να κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος, είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάγους.
3: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό, δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον αυτό να μην γίνει ποτέ.
1: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον.
3: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
1: Ποιοι είναι αυτοί τη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό, αυτό θέλω να μου πει. Ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
3: Μιλάμε ανοιχτά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: κλειστά μιλάμε.
3: Μα
1: ακούνε 100.000 άνθρωποι. Ναι. Ναι.
3: Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
1: Ξαναπέστε, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκες καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
3: Η Μόσχα έπαιξε κατά
1: Η Μόσχα.
3: Μάλιστα. Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
1: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο Παπαδόπουλο, δηλαδή.
3: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλοθη την Τουρκία, γιατί την Τουρκία, και την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση. Δινόταν το άλοθη από την αδιαλαξία δικό μας κύκλων. Έτσι.
1: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,
3: ναι.
1: Κατηγορούν τον Μητσοτάκη για ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, ναι. Μάλιστα. Ναι.
3: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Να το πω λίγο πιο χοντρά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που το κάνει για να προστατεύσει τους αδελφούς μας Κυπρίους από τους πειράδες.
1: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
3: Ναι, των φίλων του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Λέει, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για να θα τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ναι. Τέτοια τώρα, θέματα θα θέσει.
3: Και
1: θα...
3: τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
1: Ναι.
3: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέει το εξής. Και το λέει, ναι, θα έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τα εξοπλιστικά. Αλλιώ δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι ο κόσμος συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή για πλήρη παραλογισμό.
1: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους. Τώρα ο Μητσοτάκης είναι και ενδοτικός στην Τουρκία, αλλά και, πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
3: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
1: Ναι.
3: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. No. Σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα. Γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε έναν διάλογο στο κανάλι του Open που δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, ο κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντανοπούλου. Παρακαλώ.
4: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
5: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
1: Αυτός που μιλούσε ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
5: Από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη.
1: Ο εκπρόσωπος Μαρία... τύπου του καινούριου κόμματος. Ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνό τρόπο. τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες?
3: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της ακλαμάρας. Έχει να πει τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν.
3: Κυριολεκτικά. Έχει και ένα κόσμο όμως. Ναι. Έχει ένα κόσμο. Ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
1: Ναι. Έχει και έναν άλλο κόμμα το... ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμιά καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ, καλή ώρα για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή έτσι.
3: Όχι, εγώ αυτό που λέω, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
1: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
1: Τι να κάνουμε, τι να γαμώτε, όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
3: Αυτοί ας το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
1: Ναι.
3: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
1: Περιμένουμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περίμενε από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που προανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσουν.
3: Όχι. Φαντάζομαι θα το λύσουν εξωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν γνωρίζουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη. Ας ανησυχούν ήδη.
1: Χαρήκαμε πολύ. Άρα, δια ταύτα. Μάλιστα.
3: Τούτον
1: δεθέντο.
3: Να σοβαρευτούμε. Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
1: Ναι. Να καταδικ...
3: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
1: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
3: Του θέματος.
1: Ναι.
3: Να
1: αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει για αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού, θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11. Κυρίες και κύριοι, και αύριο. Περιμένει ο κύριος. Ξεχάστηκα. Θα σας πω, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα σας πω τώρα ποιος περιμένει σε αναμονή. Λοιπόν, για να τοποθετηθεί επί τον ο κύριος Καρκατσούλης ακριβώς, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 8.30, γιατί είχαμε θέσει κάποια θέματα αναφορικώς με τη γραφειοκρατία και το πώς οργανώνεται το κράτος. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία Σπανού, σας είπα, θα είναι αύριο μαζί μας. Οπότε πάμε σε διάλειμμα εδώ.

0: κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, πριν φύγω, δύο αναφορές. Η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου. αναφορικός με την κατοικία και το δάνειό σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις. Μαθαίνεις λεπτομέρειες στο mbg.gr. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγο Γιώργος Μουρούτης εγώ σας αφήνω και Δημήτρης Τούμπος μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.
17: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε.
18: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
22: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
25: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά.
26: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
27: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
28: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
29: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
30: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
31: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Παλωνιά.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και σήμερα. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο. Επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Όλγα Γκούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πριν παρουσιάσουμε την καλεσμένη μας, να καλημερίσουμε αυτούς που περιμένουν το πρωτοσέλιδο του Ερμή για να κάνουν εκπομπή. Γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλα θέματα και περιμένουν τις τοπικές εφημερίδες. Και δει τον Ερμή. Λοιπόν, τους καλημερίζουμε, τους ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Και τους επισημαίνουμε ότι πρέπει να λένε τις πηγές τους. Πάμε να σας παρουσιάσουμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο του Δήμου Ζακύνθου, που είναι εδώ κοντά μας να μας ενημερώσει για σοβαρά θέματα που απασχόλησαν τη Ζάκυνθο το τελευταίο διάστημα. Τις καλημέρες μας, κυρία αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα αυτό με τις γαλάζιες σημαίες νομίζω είναι πάντα κάτι που μας συγκινεί, τουλάχιστον εμάς τους πιο ευαίσθητους, γιατί είναι μια τιμητική διάκριση για κάτι που το αξίζει η Ζάκυνθος. Και φέτος βραβεύτηκε με πολύ περισσότερες γαλάζιες σημαίες. Να δούμε λίγο την προσπάθεια που κάνατε.
2: Ναι, κυρία Ξενόφου, πραγματικά ακριβώς όπως το είπε, είναι κάτι το οποίο και μας συγκινεί, βέβαια μας δημιουργεί και πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί το ότι βραβεύονται κάποιες παραλίες δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνουμε. Ίσα-ίσα εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί ναι μεν ήταν οι τέσσερις παραλίες προτινόμενες πέρσι και έγινε η όλη προσπάθεια και ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες όσο ορίζει η εταιρεία. Από εκεί και πέρα, από φέτος που έχουμε πάρει τη βράβευση για τις συγκεκριμένες παραλίες, πρέπει να ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες ελέγχου, θα πρέπει να ακολουθούμε τις

0: διαδικασίες ελέγχου των υδάτων κάθε μήνα και όλα τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα, τα οποία πιστέψτε με ότι είναι αρκετά. Γιατί ναι, όσο μεγάλη επιτυχία είναι να βραβευτεί μια παραλία, τόσο μεγάλη αποτυχία είναι μια βραβευμένη παραλία να σταματήσει να είναι βραβευμένη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλη χαρά και εννοείται και αξίζουν με πολλά συγχαρητήρια και στους υπαλλήλους του Δήμου γι' αυτό.
1: Όλους, όμως,
0: δημιουργεί,
1: ναι,
0: ακριβώς, όμως μας δημιουργεί τεράστια ευθύνη και νομίζω ότι η ευθύνη είναι συλλογική και ομαδική και θα πρέπει πραγματικά όλοι να εργαστούμε στο να κρατήσουμε τις γαλάζιες σημαίες και να φτάσουμε πάλι φέτος, να σας πω ότι θα προτείνουμε άλλες 4. Που σημαίνει καλώς των πραγμάτων του χρόνου θα έχουμε 12 βραβευμένες και 4 προτινόμενες, ούτως ώστε να φτάσουμε 16 βραβευμένες.
1: Ναι. Το δύσκολο αυτό ακριβώς είναι το να τα κρατήσουμε και να ξέρετε ότι θα χρειαστείτε πολύ κόπο και αγώνα μέχρι να φτάσετε στο σημείο που επιθυμείτε.
0: Να πούμε, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια των προέδρων των κοινοτήτων. Mm-hmm. Χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης των επιχειρηματιών στις κοινότητες όπου μας παραχωρούν πάρα πολλές φορές τα προαπαιτούμενα για όπως τις τουαλέτες, όπως τα σταθερά τηλέφωνα που απαιτούνται από την εταιρεία και γι' αυτό είναι μια συλλογική δουλειά και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε πόσο καιρό το δουλεύετε αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Πέρσι τέτοια εποχή υποβάλαμε τις αιτήσεις και ξεκίνησε η διαδικασία για τις 4 νέες παραλίες, οι οποίες όλο το καλοκαίρι πέρναγαν από ελέγχους, από την εταιρεία απροειδοποίητους.
1: Προστασίας της φύσης.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Απροειδοποίητους. Είχαμε πάρα πολύ λίγες επισημάνσεις εκ μέρους τους και κάποιες διορθωτικές που έπρεπε να κάνουμε, τις οποίες άμεσα τις κάναμε. Οπότε φέτος, δηλαδή ακριβώς μετά από ένα χρόνο, αυτές οι παραλίες βραβεύτηκαν και φυσικά να μην παραβλέπουμε ότι και οι προηγούμενες παραλίες που είχαν βραβευτεί ξαναβραβεύτηκαν, γιατί ναι, κάθε χρόνο και οι βραβευμένες παραλίες, αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, περνάνε από έλεγχο τουλάχιστον 3 με 4 φορές μέσα στο καλοκαίρι απροειδοποίητα από την εταιρεία η οποία κινεί τις διαδικασίες για τις βραβεύσεις.
1: Ναι. Είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης που δουλεύει πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι θα ήταν άδικο η Ζάκυνθος με αυτές τις παραλίες που έχει να μην έχει πολλές γαλάζιες σημαίες. Ειλικρινά το λέω, έχοντας δει παραλίες και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, είναι άδικο με αυτές τις παραλίες που διαθέτει να μην πάρει γαλάζιες σημαίες. Και ακόμα θέλω να πω ότι 40.000 ζευγάρια μάτια Ζακυνθινών πρέπει να τα έχουν ανοιχτά για να τις κρατάμε καθαρές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και να πούμε κυρία Ξενόφου ότι αυτή η βράβευση χρονικά εννοώ ήρθε σε μία εβδομάδα που δυστυχώς το νησί μας σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας δείχναμε και λέγαμε τις βρώμικες παραλίες μας και ένα νησί το οποίο ήταν το νησί της λεπτοσπύρωσης. Για να είμαι απόλυτα προσεκτική και απόλυτα
1: ακόμα,
0: ειλικρινή.
1: Δεν λέγαμε ακόμα για βρώμικες παραλίες, ακόμα δεν τις έχουν λερώσει. Για λεπτοσπύρωση λέγαμε όμως.
0: Ακριβώς. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι υποτιμώ το πρόβλημα της λεπτοσπύρωσης.
1: Είναι
0: το αντίθετο. Το αντίθετο, αλλά δυστυχώς όλη η προηγούμενη εβδομάδα η Ζάκυνθος μας έπαιζε ως το νησί της λεπτοσπύρωσης και ως το νησί των βρώμικων παραλιών. Νομίζω ότι η απάντηση την Παρασκευή ήρθε από μόνη της, ότι δεν έχουμε μόνο τις κακές πτυχές
1: των νησί
0: μας, έχουμε και τις καλές και θα πρέπει να αναδεικνύονται εξίσου και αυτές.
1: Εννοείται. Και,
0: και πόσο άλλο στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει, να μην παρεξηγηθώ, ότι πρέπει να καλύπτουμε τις παθογένειές μας και να μην προσπαθούμε να τις εξαλείψουμε. Σε αυτό είμαι απόλυτη.
1: Και τα δύο θέματα είναι, θεωρώ εγώ, συνυφασμένα και έχουν να κάνουν με την προστασία της δημόσιας υγείας και τα 40.000 ζευγάρια μάτια των Ζακυνθινών δεν το είπα τυχαία. Σκεφτείτε όλοι οι συμπολίτες μας να ήταν ευαισθητοποιημένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα ρήπανσης και περιβαλλοντικό υπάρχει στον τόπο μας. Νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διότι η ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι αγαπάω τον τόπο μου και το δείχνω εμπρακτά. Έτσι, και ο τόπος μου δεν είναι μόνο το σπίτι μου, είναι και όλα ό,τι υπάρχει έξω από το σπίτι μου.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Θέλω δύο κουβέντες από εσάς μόνο, γιατί ξέρω ότι έχουμε πίεση, γιατί έχετε και Δημοτικό Συμβούλιο απόψε. Μόνο δύο κουβέντες για το θέμα της προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο. Εσείς έχετε το κομμάτι το τουριστικό και βέβαια άλλοι αντιδήμαρχοι έχουν άλλα πράγματα. Αλλά λίγο την εικόνα που έχετε και σαν πολίτης, αν θέλετε, αυτού του τόπου. Αν αύριο το πρωί σας έλεγα, σαν Ζακυνθινή δημότησα, τι άλλο θα θέλατε αυτή τη σεζόν να είχε γίνει, τι θα μου λέγατε?
0: Θα σας έλεγα πάρα πολλά που θα ήθελα να έχουν γίνει. Αλλά δυστυχώς φέτος είχαμε συνθήκες οι οποίες το προγραμματισμό μας, τον οποίο είχαμε σχεδιάσει από τέλη Δεκέμβρη, αναγκαστήκαμε να τον αλλάξουμε, και έτσι έπρεπε να γίνει. Λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων δημιουργήθηκαν πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και όχι μόνο, τα γνωρίζουμε όσο δοκιμάστηκε το νησί. Ναι. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα, κυρία Ξενόχου, να πάει πίσω τον προγραμματισμό. Δεν είναι εύκολο να προετοιμαστεί η Ζάκυνθος, ειδικά αν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, για να λέμε τις αλήθειες μας. Η Ζάκυνθος πια δεν είναι τρεις τουριστικές περιοχές όπως ήταν πριν κάποια χρόνια.
1: Σχεδόν
0: το σύνολο, ακριβώς, σχεδόν το σύνολο του νησιού. Αυτό σημαίνει περισσότερο προσωπικό, σημαίνει καλύτερος προγραμματισμός, σημαίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Πόσο άλλο όταν έχεις έναν χειμώνα σαν αυτόν που πέρασε, με καιρικές συνθήκες οι οποίες δημιούργησαν πολλαπλάσια προβλήματα από αυτά που ήδη είχε το νησί μας. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί εκτός από αντιδήμαρχο τουρισμού είμαι και τεχνικών έργων. Οπότε η συνεργασία μου με τον κύριο Αγαπητό Βίτσο, τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, είναι καθημερινή. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει τόσο σε τουριστικές περιοχές όσο και σε μη τουριστικές περιοχές φέτος, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Αυτά ήταν τα οποία θέλαμε να παρουσιάσουμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δυστυχώς για λόγους γνωρίζετε αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν καταφέραμε να τις παρουσιάσουμε. Μόνο ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας πρόλαβαν να μιλήσουν.
1: Να σας πω, και πέρα να θέλω να σας πω ότι παλιά Δημοτικά Συμβούλια, πολλές θητείες πίσω, κάνανε πάντα στην αρχή της τουριστικής περίοδου μια συνάντηση και ενημέρωναν για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εγώ τι θα έλεγα, και μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, καλό θα ήταν να γίνει και να υπάρξει μια ενημέρωση και μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Να μπει αυτό προημερήσια διάταξη, να το ξέρουν όλοι, η προετοιμασία μας για την τουριστική περίοδο. Και να είναι και τα μέσα ενημέρωση εκεί να καταγράψουν, να παρουσιάσουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως το έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε. Όμως είμαστε ακόμα όλοι κυριολεκτικά στους δρόμους για την προετοιμασία. Γιατί όπως σας είπα, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω και
1: εδώ
0: πρέπει.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε τα πεζοδρόμια των σπιτιών μας μετά από τέτοιο χειμώνα.
0: Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ακόμα και μια συνέντευξη τύπου, πρακτικά θα σας το πω, το να οργανωθεί και να είναι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και να σταματήσουν όλο αυτό που κάνουν, που είναι στους δρόμους, θέλει δουλειά και είναι και χρόνος ο οποίος θα χαθεί, εντός εισαγωγικών θα χαθεί, γιατί η ενημέρωση των πολιτών είναι εξίσου σημαντική, θα χαθεί από τις προετοιμασίες που κάνουμε. Οπότε να αφήσουμε και λίγο και 15 μέρες ακόμα, ούτως ώστε να κάνουμε και τις υπόλοιπες.
1: Εντάξει, ας γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Εμείς απλά και ενημέρωση ζητάμε και κάποια πράγματα να τα μάθει ο κόσμος, έτσι.
0: Έτσι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά φέτος έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες αν δεν είχαμε τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που μας φύγανε πίσω. Να σας πω ότι δεν θα σταματήσουμε, δηλαδή όλο το καλοκαίρι τα συνεργεία του Δήμου θα είναι στους δρόμους και θα συνεχίσουμε. Να πούμε ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε εν ώψη της τουριστικής σεζόν και της προετοιμασίας των ξενοδοχείων είναι τα ογκώδη, οπότε εκεί θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή και θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας να επικοινωνούν με τον Δήμο, ούτως ώστε να μην μένουν τα ογκώδη. Διότι, κυρία Ξενόχου, πιστέψτε με, όταν βγάζουμε πρόγραμμα με τον κύριο Αγαπητό από βραδύ για το πού θα μαζέψουμε τα ογκώδη την επόμενη μέρα, έχουν εξεφυτρώσει άλλες 10-15 εστίες ογκωδών.
1: Στα μέσα ενημέρωσης. Το πρόγραμμα αυτό, εγώ απλά σας το λέω να τα χρησιμοποιήσετε με την καλή έννοια τα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις εφημερίδες, αφορά το διαδίκτυο, αφορά το ραδιόφωνο. Δηλαδή αυτό με το πρόγραμμα καθαριότητας, αν μαζεύετε ογκώδη και την ίδια στιγμή να το στείλετε, να ξέρετε ανεβαίνει στις ιστοσελίδες. Και δόξα τω Θεώ, έχει πολλά μέσα ενημέρωσης, Ζάκυνθος.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λέτε.
1: Έχετε και γραφείο τύπου, έχετε και δημοσιογράφους. Απλά το λέω, ξέρετε, μια βοήθεια σε πράγματα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη ζωή όλων μας. Γιατί και ένας ξενοδόχος και ένας μεγαλοεπιχειρηματίας προφανώς μπορεί να είναι όλη μέρα να ψάχνει να ρωτάει, αλλά θα το πάρει το μάτι του, θα το ακούσει το αυτί του κάπου, θα το δει σε ένα site ότι σήμερα έχουμε εκστρατεία καθαριότητας εκεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όμως πλέον θεωρώ ότι γνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες ότι τα ογκώδη δεν τα αφήνουμε στους δρόμους, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με το Δήμο σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν έχουν την ενημέρωση την οποία λέτε εσείς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Εγώ απλά παλιά θυμάμαι, παλιά ήμουνα κοριτσάκι ακόμα, στα πρώτα χρόνια που δημοσιογραφούσα, έβγαινε να ξέρετε από την τότε υπηρεσία, που ήταν αυτοτελής υπηρεσία, ήταν ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, μας βγάζανε τον Απρίλιο μήνα ένα πλάνο και λέγανε από ποιο χωριό θα περάσουν κάθε μέρα για τα ογκώδη. Βέβαια οι ανάγκες από τότε μέχρι σήμερα, 20 χρόνια, 30 πίσω τώρα που σας λέω, έχουν αλλάξει. Απλά ήταν μια μέθοδος, εντάξει, εγώ πιστεύω εν μέρη ήταν αποτελεσματική.
0: Σας είπα γιατί έχουν αλλάξει, γιατί παλιά, πριν κάποια χρόνια, όχι παλιά, πριν κάποια χρόνια είχαμε 3-4 τουριστικές περιοχές.
1: Και τώρα έχουμε εκατοντάδες μονάδες.
0: Όλη τη Ζάκυνθο σχεδόν, όχι σχεδόν.
1: Και ανακαινήσεις, πολλές ανακαινήσεις, επιχορηγήσεις για ανακαίνιση εξοπλισμού. Εγώ να σας πω, σε κάποια φάση που έβλεπα στους δρόμους και στα χωριά και στην πόλη πεταμένα κρεβάτια, στρώματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είχα σκεφτεί και το είχα κουβεντιάσει με τον κύριο Γιακουμέλο ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας χώρος αυτά να συγκεντρώνονται και όποιος θέλει να πηγαίνει να παίρνει. Γιατί πολλά από αυτά τα είδη, να ξέρετε, είναι και μισοκαινούρια, ας το πούμε.
0: Ναι, κάποια ίσως να είναι, ναι. Κάποια, ναι. Ίσως για κάποιους συμπολίτες μας να είναι.
1: Ναι, είναι χρήσιμα, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι εποχές και αυτό νομίζω ο καθένας μας το ζει και στην καθημερινότητά του. Απλά θέλω να σας πω για να το ακούει και ο κόσμος ότι κάθε φορά που κάνουμε μια επισήμανση, και εκπροσωπώ τον εαυτό μου βέβαια και το λέω, δεν γίνεται ούτε για να θίξω, ούτε για να εκβιάσω για λεφτά, ούτε για να προσβάλλω κανέναν, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλουμε μια Ζάκυνθο καλύτερη, τουλάχιστον όσοι είμαστε ειλικρινείς, το δείχνουμε και με τη στάση της ζωής μας αυτό, κύριε Αυγουστίνου.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
1: Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Να σας ευχηθώ, έχει και Δημοτικό Συμβούλιο απόψε, θα σας παρακολουθήσουμε. Ναι. Ό,τι καλό παρουσιάζεται πάντα και μακάρι να έχουμε πολλά καλά να λέμε. Σαν αυτό με τις γαλάζιες ημέρες.
0: Είναι η ευχή όλων μας. Καλή σεζόν σε όλους. Καλή δύναμη και εύχομαι να κυλήσει και να ολοκληρωθεί ομαλά και δημιουργικά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη και σε εσάς, κυρία Αντιδήμαρχε. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, η Αντιδήμαρχος. Μιλήσαμε μαζί της επειδή είναι υπεύθυνη για τα θέματα του τουρισμού, με αφορμή την βράβευση 13 παραλίων της Ζακύνθου, με γαλάζια σημαία. Είναι τιμητικό αυτό. Νομίζουμε ότι είναι συγκινητικό και για τον οποιοδήποτε δήμαρχο. Απλά, όπως πολύ σωστά επισήμανε και η κυρία Αυγουστίνου, το πρόβλημα της επόμενης ημέρας είναι να έχουμε όλοι το νου μας, ώστε αυτές τις 13 γαλάζιες σημαίες να τις κρατήσουμε. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και εμείς χτυπάμε το καμπανάκι στους ξενοδόχους, όλους τους τουριστικούς επιχειρηματίες, τα ημερόπλια. Δεν είναι η θάλασσα ο χώρος για να ρίχνουμε τα απόβλητά μας. Και στη ΔΕΙΑ το λέμε και το επισημαίνουμε συχνά. Οι θάλασσές μας, όταν τις βραβεύουμε με γαλάζιες σημαίες, πρέπει να τις κρατάμε γαλάζιες και ατλαζένιες και όχι να τις λερώνουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πάμε να συνεχίσουμε. Είναι ο Ερμής στους 91 και 8. Είστε συντονισμένοι στη γνωστή συχνότητα. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε όλα τα καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ο Μάιος έχει 18. Γίνονται προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις της Ένωσης των Επτανήσεων και για πολλά άλλα πράγματα. Γίνονται προετοιμασίες όπως για τις εκλογές. Και τα θέματα τα εκλογικά με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα αναπτύξουμε στο επόμενο 24ωρο για να γυρίσουν οι εκλεγμένοι στην Κεντρική Επιτροπή που είναι αρκετοί από τη Ζάκυνθο. Συγγνώμη, στην Πολιτική Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες μας τώρα και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου. Ο κύριος Διονύσης Βερτζάγιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, εστάσεις στους αγροτές και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον αγροτοκτηνοτροφικό μας πληθυσμό. Και θέλω να κάνουμε καταρχάς μια ενημερωσούλα για τα θέματα με το μπαγετό. Γιατί το τελευταίο διάστημα, επειδή είχαμε και βροχούλες, τη νύχτα έπεφτε χαμηλά η θερμοκρασία. Και μιλάμε για όλο το Μάιο. Και ο Μάιος είναι ο μήνας ανθοφορίας. Και όταν πέσει παγετός δημιουργεί πρόβλημα. Να δούμε λίγο χοντρικά οι περιοχές τι είχαν και τι έγινε φέτος, που δεν το είχαμε, ας πούμε, προηγούμενες χρονιές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας μήνας ο Μάιος, λιγάκι δύσκολο για μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και λόγω της κλιματικής αλλαγής που έχουμε, η κατάσταση χειροτερεύει.
0: Ναι.
1: Πράγματι, αρχές του μήνα, αρχές του Μάη, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να έχουμε παγετό στα ορεινά και οι ζημιές, από ό,τι είδαμε και από ό,τι μας λένε την παραγωγή, είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν αμπέλια και σταφύλι στα ορεινά τα οποία έχουν καταστραφεί στο 100%. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω πολύ χοντρικά να σας πω, πάρα πολύ χοντρικά, ότι παγετός έπεσε και στα περίχωρα της πόλης και μου έκαψε τα λουλούδια μου εδώ στα γραφεία του Ερμή. Φανταστείτε τι θα γίνεται στον κάμπο, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα. Είπαμε ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί προβλήματα, έχουμε τεράστιες αλλαγές. Και δυστυχώς όμως δεν μας βοηθάνε οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε κάποιες οδηγίες, να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα τώρα με τον παγετό. Έχουν γίνει αναγγελίες από ό,τι γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Τις ημερομηνίες να προσέξουν οι παραγωγοί για να κάνουν τις δηλώσεις. Από εκεί και πέρα όμως τα προβλήματα συνεχίζονται. Έχουμε περίεργο καιρό με τους αέριδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπάνε βλαστή και ο βλαστός που πάει τώρα είναι αυτός που έχει τα σταφύλια.
0: Και είναι και πολύ τρυφερός ακόμα.
1: Είναι πολύ τρυφερός ακόμα και λόγω του ότι είχαμε υγρασίες πολλές, οι βλαστοί τώρα αναπτύσσονται και είναι πολύ ευαίσθητοι. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τον περονόσπορο. Είναι κάπως τελείως απαράδεκτη αυτή η εικόνα που αντιμετωπίζουμε.
0: Είναι γεγονός ότι λόγω των βροχών είναι αναπόφευκτο να μην υπάρχει περονόσπορος.
1: Ναι, αλλά όταν χρησιμοποιούμε πανάκριβα φυτοφάρμακα, πανάκριβα, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και τα αποτελέσματα είναι μηδενικά, δημιουργούνται για ερωτηματικά. Τι γίνεται με τα φυτοφάρμακα. Δηλαδή με τα ραντίσματα που έχουμε κάνει δεν επιτρέπονταν να έχουμε τον περονόσπορο που τον οποίο έχουμε. Έχουμε αυξήσει τα ραντίσματα, έχουμε χαλάμε πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι τα αποτελέσματα των φυτοφαρμάκων. Βέβαια είναι γνωστό ότι τα φυτοφάρμακα έχουν μειωθεί η δράση τους, λόγω ότι τα θεωρούν καρκινογόνα. Βέβαια η δράση μειώνεται στις ευρωπαϊκές χώρες και τα φυτοφάρμακα κυκλοφορούν ελεύθερα, τα καρκινογόνα φυτοφάρμακα, στις τρίτες χώρες. Όπου και από εκεί εισάγουμε προϊόντα πλέον που καταναλώνουμε. Είναι ένα θέμα που το έχουμε πάρα πολλές φορές και ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και εσείς ο ίδιος παραγωγός και μάλιστα αμπελουργός, να μου δώσετε μια εικόνα με βάση και τη δική σας την παραγωγή. Εσείς βέβαια δεν είστε στον κάμπο, είσαστε πιο πολύ προς τη ρίζα, έτσι. Και έχετε και σταφίδα από ό,τι ξέρω. Λίγο αυτό,
1: κάπου.
0: Να μου περιγράψετε λίγο αυτό. Γιατί είναι σαν καμένα τα αμπέλια. Υπάρχουν περιοχές, να ξέρετε, στην Ελλάδα, όπως είναι Εμαία, η οποία έχει και αυτή κάμπο μεγάλο με παραγωγή που παραγωγή. Κρασί και λέει από ψηλά η εικόνα είναι λες και έπεσε φωτιά.
1: Ειδικά στην περιοχή της Νεμαίας η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είναι 100%.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είχαν πάγο για τρεις συνεχόμενες ημέρες και από ό,τι γνωρίζω από συναδέλφους μου έχουν πάθει ζημιά 100% ή τα καταλήγουν. Τώρα εμείς εδώ στη Ζάκυνθο κάπως κρατάει, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με τον περονόσπορο.
0: Και λόγω υγρασίας, ναι, μπορεί και το
1: και
0: κλίμα.
1: Και λόγω υγρασίας και λόγω βοριάδων που έχουμε τις ημέρες, δεν ξέρουν και ποιες θα είναι οι εξελίξεις με τη διαφαστένεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ο καιρός ευνοεί και τη διαφαστένεια.
0: Έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι οι αγρότες από πού για να το πιάσουν το πράγμα είναι προβληματικό.
1: Κοιτάξτε, όπως δείχνουν τα πράγματα, πάμε προς εγκατέλειψη. Γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε πλέον άλλο είτε την ακρίβεια. Είτε την ακρίβεια των φυτοφαρμάκων, αλλά είτε και τις ζημιές, τις αρρώστιες που έχουμε να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον παίζουμε στα ζάρια την παραγωγή μας. Ξεκινάς μέσα για ηγετική περίοδο και δεν ξέρεις που θα φτάσεις.
0: Ναι.
1: Και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήδη κάποιοι παραγωγοί καταλείπουν στα μέσα τη σεζόν.
0: Κοιτάξτε, οι μικροί παραγωγοί δεν έχουν μέλλον, διότι και οι επιδοτήσεις θα κοπούν, ήδη υπάρχουν θέματα και δεν μπορούν να κρατήσουν μια παραγωγή γιατί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, διότι στο τέλος με αυτά που τους ζητάνε θα πληρώσουν περισσότερα. Φανταστείτε ότι πρέπει να έχουν και ένα λογιστή αγκαλιά για τα ψηφιακά δελτία αποστολής ή για ό,τι άλλο υπάρχει.
1: Η κατάσταση δυστυχώς πάει από κακό στο χειρότερο. Αυτή είναι η γεγονός.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ίσως αυτό που λέγεται ότι η Ευρώπη δεν θέλει την Ελλάδα να παράγει προϊόντα, τη θέλει μόνο για τον ήλιο. Για τον τουρισμό.
0: Να κάνει διακοπές εδώ μόνο, ναι.
1: Και, μα δεν γίνεται μόνο διακοπές, τώρα έχουμε και κάτι άλλο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Όλα...
0: Δεν σας ακούω, μη μου μετακινήσετε. Τι άλλο έχουμε?
1: Ναι, ναι. Λόγω, λέω, της ηλιοφάνειας που έχουμε, της μεγάλης ηλιοφάνειας, εκτός από τον τουρισμό μας θέλουν τώρα να παράγουμε και ενέργεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάρα πολλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πάρα πολλά γόνιμα χωράφια,
0: ναι.
1: Να γεμίζουν γυαλιά μέσα, να γεμίζουν φωτοβολταϊκά.
0: Ναι, τέλος, αυτά λοιπόν, όμως έπρεπε να τα κάνει η ίδια η Ελλάδα, οι Έλληνες, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή να έχει και αγροτική παραγωγή, να έχει και τουρισμό, ναι. Να έχει και ενέργεια, να παράγει την αιωλική, την ηλιακή. Και άλλη μια μορφή είναι τώρα, δεν τη θυμάμαι. Τέλος πάντων, μπορούσαμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε και επιστημονικό δυναμικό στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε.
1: Δυστυχώς όμως κάνουμε το αντίθετο.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς κάνουμε το αντίθετο.
0: Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, δύο λόγια μόνο από εσάς για το πού βρίσκεστε στην υπόθεση των κόκκινων δανείων. Δύο κουβέντες μόνο, γιατί ξέρω ότι κάνετε έναν αγώνα ζωής και επιβίωσης του συνεταιρισμού, έτσι.
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε στο χάος.
0: Στα δικαστήρια. Δυστυχώς
1: συναντιόμαστε. Προχθές είχαμε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Πριν ένα μήνα είχαμε μια συνάντηση με τον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Προχθές υπήρχε μια συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Με τον
0: κύριο Χατζηδάκη και την τριτοβάθμια. Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ολολόγια ακούω κι εγώ. Ναι.
1: Δυστυχώς του κουφού την πόρτα όσο θες βόρτα. Εμείς αποδείξαμε με στοιχεία που είχαμε επίσημα στην νομική υπηρεσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης ότι παρανομεί η εταιρεία η οποία διαχειρίζει τα δάνεια. Παρανομεί. Ναι. Του αποδείξαμε με στοιχεία. Δυστυχώς. Είπαμε, στο κουφού την πόρτα στο
0: παιδί. Όλοι μαζί κάνουν τις δουλειές τους.
1: Και σήμερα υπάρχει μια συνάντηση και σήμερα δυστυχώς δεν βλέπουμε πώς θα δούμε. Δεν ξέρουν πού παίζει, τι παιχνίδια παίζει.
0: Λοιπόν, μας έκοψε εδώ τώρα, δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε και η υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια είναι κάτι που πονάει και πονάει διαχρονικά γιατί έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις και μην μας κουνιούνται δεξιά και αριστερά κανένα κόμμα, το κυβερνητικό σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουν όλοι σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες για το χάλι στο οποίο βρέθηκε η Ελλάδα με την υπόθεση των κόκκινων δανείων και ακόμα και σήμερα που μιλάμε τα λεγόμενα funds κάνουν τη δουλειά τους πίνοντας πολύ ακριβό ποτό, σαμπάνιες, στην υγεία των κορόιδων. Δεν ξέρουμε αν έχουμε πάλι τον κύριο Βερτζάγια στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι, για να δούμε αν θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση. Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Πάμε στο επόμενο θέμα μας και καλωσορίζουμε τον κύριο Διονύση Στραβοπόδη, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής του Βανάτου και έχει διατελέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη ΔΕΙΑΣ για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι εδώ κοντά μας να συζητήσουμε θέματα που έχει η Ζάκυνθος και ειδικότερα η περιοχή του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στραβοπόδη.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Εσείς που κυκλοφορείτε λόγω δουλειά συνέχεια, πώς τα βγάζετε πέρα σε αυτό το οδικό δίκτυο της Ακίνθου και ειδικά τώρα που μπήκε τουριστική περίοδος?
4: Να σας πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της Ακίνθου αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε την αποχέτευση, όπως έχουμε το νερό, αλλά ναι, το μεγαλύτερο δράμα αυτή τη στιγμή είναι το κυκλοφοριακό. Όπως ναι,
3: να πάρουμε ποδήλατα σαν τους Κινέζους. Διότι να σας πω, στην πόλη δεν μας βλέπω να κυκλοφορούμε πια. Ήδη έχει, σήμερα δεν που ήταν Δευτέρα, είχαν φρακάρει τα πάντα. Δεν υπήρχε θέση πουθενά, μα ούτε μέσα στη θάλασσα. Σε τέτοιο σημείο είμαστε. Τίποτα, όλα γεμάτα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ το λέω γιατί γνωρίζω την κατάσταση στο κέντρο της πόλης από την καλή και από την ανάποδη όλο το 24ωρο. Και αν δεν κάνουμε κάτι, έστω και εμείς οι πολίτες. Εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές να κυκλοφορούμε όσο μπορούμε και πιο πολύ με τα πόδια, όσοι μπορούμε ακόμα.
4: Κυρία Ξενόπου, δεν λύνεται το πρόβλημα με σπασμωδικές κινήσεις.
3: Σίγουρα, ναι, εντάξει.
4: Με σπασμωδικές κινήσεις, με το να κάνουμε τώρα την Κλαβιανού να την κάνουμε ανάποδη τη φοράς. Νομίζω ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
3: Προφανώς και το κυκλοφοριακό δεν γίνεται με αλλαγή κατεύθυνση των δρόμων, έτσι.
4: Ακριβώς. Δηλαδή θέλει ριζική λύση του προβλήματος που πρέπει να έρθει ένας κοινωνιολόγος να μας βγάλει πέρας. Δεν μπορούμε πλέον.
3: Τα χρόνια εκείνα που είσαστε δημοτικό σύμβουλος, εγώ απλά θέλω να το θυμίσω και για τους παλιούς αυτοδιοικητικούς.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είχαν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά μείνανε προτάσεις. Είχαν πει την επέκταση της πόλης προς το πίσω μέρος, δηλαδή πίσω από το παλιό νοσοκομείο.
4: Μάλιστα.
3: Και είχαν πει ότι εκεί πρέπει να και ο οικισμός να επεκταθεί και δρόμους να ανοίξουμε, ώστε να υπάρχουν τρόποι να, όσοι θέλουν να μπουν και να βγουν στην πόλη, να το κάνουν με ευκολία. Και όχι να φραγκάρουν κάθε πρωί να γίνεται πανικό στη Λούμπα πάνω στην Καμάρα Γιούλα. Γιατί από εκεί μπαίνουν ο περισσότερος κόσμος, έτσι.
4: Θα σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτείτε ένα σενάριο. Να γίνει ένα σεισμός. Ένα σεισμός να γίνει, τίποτα άλλο. Ένα σεισμός. Μία πυρκαγιά κάπου. Και να είναι πυροσβεστική.
3: Και να μην μπορεί να περάσει. Στην πόλη δεν περνάει.
4: Ναι.
3: Θα πρέπει να βρούμε υπτάμενα πυροσβεστικά. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Προσπαθώ να το διασκεδάσω, γιατί φανταστείτε να υπάρχει μια φωτιά να καίγεται ένα σπίτι και να μην μπορεί η πυροσβεστική να περάσει. Έτσι, είναι τραγικό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ το κρατάω αυτό ότι είναι το νούμερο ένα σοβαρό πρόβλημα για όλους μας, το κυκλοφοριακό.
4: Ακριβώς.
3: Πέρα από τις κυκλοφορίες ημών περισσότερο με τα πόδια, δεν είναι αυτό εφικτό πάντα, γιατί ο άλλος έρχεται φορτωμένος από το σούπερ μάρκετ με τους γέρους γονείς, με τα παιδιά του και πρέπει να μπει, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Πρέπει να βρούμε λύσεις, λοιπόν.
4: Ακριβώς.
3: Θέλω τώρα να... Ναι, αν το
4: βέβαια είναι και η αποκέντρωση των υπηρεσιών, είναι ένας μεγάλος και βασικός παράγοντας. Αυτό είναι πολύ βασικό παράγοντας.
3: Και να πάνε απλά θα μεταφέρουμε το πρόβλημα, να ξέρετε. Δηλαδή αν όλες οι υπηρεσίες φύγουν, ας πούμε, από την πόλη, οι τράπεζες, ναι, και πάνε κάπου αλλού, σε κάποιο χωριό κοντά στην πόλη, απλά να ξέρετε θα το μεταφέρουμε το πρόβλημα.
4: Θα το μεταφέρουν, αλλά αν υπάρχουν...
3: Και εμείς θέλουμε να το λύσουμε, ναι.
4: Ωραία, θα σας πω όμως μια περίπτωση που τη κάνει αυτή τη στιγμή, στον χώρο που ζω, δηλαδή στον Πανάτο, ας πούμε, συγκεκριμένα, με την περιοχή, δηλαδή τη δική μας εδώ, Πανάτο, Σαρακίνη. την άδεια ιδιαίτερα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν,
3: που είναι υπεραναπτυγμένη και αυτή πια.
4: Θα σας πω μια κουβέντα. Έχουμε βάλει λυτούς και δεμένους. Έχουμε κάνει προσπάθειες και εγώ σαν προσωπικά που έχω ασχοληθεί χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και βάσει περιπτώσει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, να δώσουμε λύση στο πρόβλημα του κόμβου του Αγίου Θεοδόρου στον δρόμο των Βολιμών.
3: Ναι.
4: Είναι το καταστάτη.
3: Σήμερα ο κόμβος των Αγίων Θεοδόρων είναι εκεί που ένας δρόμος που πάει στον Αγγερικό, ο άλλος που πάει στα Λαγκαδάκια. Εκείνο
4: όχι,
3: το σημείο
4: όχι.
3: Λέμε.
4: Ο κόμβος αυτός είναι που πάει προς Βανάτο, καταστάρι και πόλη.
3: Α, εκεί που είναι του κυρίου Πίπερη, το κατάστημα. Εκεί, λέμε. Ναι, ωραία,
4: εκεί λοιπόν σήμερα σας πληροφορώ ότι ήταν η κίνηση ένα χιλιόμετρο.
3: Ναι.
4: Αυτοκίνητα. Γιατί δεν έχει ούτε κόμβο, ούτε φανάρι.
3: Ναι,
4: καταλάβατε και έχει
3: ναι.
4: Στόπα από την περιοχή που είναι η Μισηγάγηδο.
3: Τον Αύγουστο φανταστείτε τι θα γίνει κύριε Στρατιώτη.
4: Καταλάβατε λοιπόν ναι. Και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Δηλαδή να πει ρε παιδιά να κάνω και εν πάση περιπτώσει εκεί πρέπει να συνδυαστεί και να γίνει μια σωστή δουλειά να συνδυαστεί και με το αντιπλημμυρικό της περιοχής που έχουμε θέμα μεγάλο με την πλημμύρα
3: ναι.
4: Στην περιοχή εκείνη που δεν υπάρχει περίπτωση μια βροχή να ρίξει αμέσως την κίνηση.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, αλλά ξέρετε, έχουμε χτίσει όλη τη Ζάκυνθο παντού. Εκεί ναι, ήταν λοιπόν. Κάμπος παλιά και οι αγρότες είχαν χάνδα και σομβρίων. Τώρα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Και δεν είναι μόνο στη δική σας περιοχή, να πω και για το δικό μου το χωριό. Τα έχουμε χτίσει όλα και δεν έχουμε αφήσει τράφο για τράφο σε αυτό το νησί.
4: Εμείς λοιπόν εκεί αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Ένα που έρχεται ο δρόμος από το Λαγανά για να πιάσει τον κεντρικό Ζακύνθο
3: ναι.
4: Καταστάριου.
3: Ναι.
4: Η Σιλουζούκη που λέμε,
3: που
4: μεγάλο το πρόβλημα,
3: και έντονο, αυτός ο δρόμος, τώρα πολύ
4: έντονο φοβερό και εκεί και δεν φτάνει αυτό, να έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που κατεβαίνει όλη πλέον και να σας πω κάτι, δεν έχει πάρει χαμπάρι ένα πράγμα. Μετά το άνοιγμα της μεγάλης οδού που πάει προς τη Βολήμα, εκεί που είναι δηλαδή στο λιμάνι των Βολήμων, όλος ο κόσμος δεν πάει πλέον από τα δαμάρια, εάν ξέρετε καλά ποσά και το πως ξέρω εγώ,
3: ναι.
4: Έρχονται από τις Αλικίες.
3: Όταν λέτε δαμάρια εννοείται μετά το καταστάρι.
4: Ναι, δεν πάνε από τον δρόμο εκείνο πλέον, πάνε από τον παραλιακό
3: δρόμο. Πάνε από τον άλλον δρόμο, ναι, που βγαίνει στην παραλία του έτσι στον Αλικανά. Ναι.
4: Ακριβώς και όλος ο κόσμος πλέον περνάει από εκεί. Ελάχιστοι πάνε από το φανάρι του Γαϊτανίου που ευτυχώς λύνει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Ναι. Κανένας λοιπόν δεν συγκινείται να πει.
3: Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα σε αυτό το νησί. Καλά κάνουμε και θέλουμε τουρισμό, γιατί όλοι ζούμε από τον τουρισμό, αλλά θέλει καλύτερη οργάνωση.
4: Εγώ χωρίς να θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί κανονικά έπρεπε να είναι το λιγότερο
3: τις λέμε, κύριε Στραβοπόδη, τις κουβέντες τις λέμε για να βελτιωθούμε, όχι για να την πούμε σε κανέναν, ούτε για να προσβάλλουμε.
4: Εκεί κανονικά ήθελε κάθε πρωί 3 ώρες τροχονόμου. Δεν λύνεται διαφορετικά το πρόβλημα. Εάν δεν πάει τροχονόμος 3 ώρες την ημέρα,
3: τόσο πολύ,
4: πρωί, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο να λυθεί. Ποτέ. Ή αφτιαχτεί κόμβος. Ή βάλει φανάρια.
3: Εδώ θα μας πει η κυρία Γκούστο που έρχεται από το καταστάρι. Ναι, ναι, έχουμε κι άλλους εδώ να μας ενημερώσουν που έρχονται από το καταστάρι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έρχομαι από εκείνο το δρόμο. Απλά ξέρω ότι κάθε φορά που θα περάσω από το Σαρακινάδο, κάνω το σταυρό μου πριν φύγω για να φτάσω στον προορισμό μου, γιατί ξέρω τους κινδύνους αυτού του δρόμου, κύριε Στραβοπόδη, και τα θανατηφόρα που έχουν γίνει.
4: Το ξέρω. Θα σας πω μια κουβέντα. Για να πάω Λαγανά, εγώ από δουλειά, αναγκάζομαι και πηγαίνω από τα φανάρια του Γαϊτανίου
3: ναι.
4: για να φτάσω με το φανάρι, να περάσω από το φανάρι.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε.
3: Δεν πάτε από τα στενά εκεί μέσα, γιατί έχει και ένα δρόμο που βγαίνει στο Ρόγιδο, εκεί στους Αμπελόκηπους και μπορεί να
4: έχει. Ακριβώς, ναι, στη Ιουζούκη που σας λέω και
3: εκεί. Μπράβο, ναι, ναι.
4: Ωραία. Και σας λέω και κάτι άλλο. Πολύ απλό. Ότι πρέπει να γίνει έργο συγκεκριμένο και για το αντιπλημμυρικό εκεί που πλημμυρίζει και για τον κόμβο ή φανάρι. Δηλαδή θέλει ένα έργο δυναμικό
3: ναι.
4: να λύσει το πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Στα σύνορα μεταξύ εκεί που είναι Βανάτος θα ανακοινάζω μας περιπτώσει. Καταλάβατε.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μάστιγα στην περιοχή. Γιατί τα αντιπλημμυρικά στο Βανάτο, γιατί τα λέμε μερικά πράγματα, τα αντιπλημμυρικά στο Βανάτο που είχαμε μεγάλο θέμα, φέτος κάπως λυθήκανε. Δηλαδή, στο Σαρακινάδο έχουμε θέμα εδώ την ώρα. Στο Βανάτο δεν είχε φέτος θέμα.
3: Ναι. Βέβαια, εγώ θα ήθελα από όλους εσάς τους πολιτικούς που με τον Α ή τον Β τρόπο πολιτευτήκατε ή πολιτεύεστε, να κάνουμε ένα πλάνο για τα επόμενα 30 χρόνια. Δηλαδή, και να προγραμματίσουμε τι θέλουμε για τη Ζάκυνθο, όχι μόνο για το σήμερα, να δούμε λίγο στο μέλλον της, πώς τη θέλουμε, τι ανάπτυξη να έχει, και να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να τον υλοποιήσουμε σιγά-σιγά.
4: Κοιτάξτε, να δείτε. Πολύ καλό αυτό, δυνατό.
3: Ναι.
4: Αλλά
3: θέλει,
4: για να
3: και,
4: τα πράγματα,
3: θέλει και ηγέτες
4: πεφωτισμένους.
3: Θέλει δυνατούς ηγέτες, ακριβώς. Ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Θέλει δυνατούς ανθρώπους. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν λύνεται με μάγια Με μάγια η κατάσταση δεν γίνεται.
3: Ναι, και ούτε με μπαλώματα και ούτε με προχειροκαταστάσεις.
4: Δηλαδή, και να σας πω κάτι, κυρία Ξενόπου. Πέντε κινησούλες θέλουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω. Πέντε κινησούλες που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις κάνουμε.
3: Εντάξει, και 105 να θέλουμε, οι πολιτικοί γι' αυτό εκλέγονται. Και κάθονται και στις καρέκλες για να κάνουν δουλειά για το λαό.
4: Έλεγα στο φίλο μου τον Καποδίστρια, συγκεκριμένα, πάμε στον κόμβο του Αγίου Θοδόρου. Είναι μεγάλο πρόβλημα, Κώστα. Τι πρέπει να γίνει? Ναι. Πρέπει να λυθεί τελείως.
3: Εσείς τον κυνηγάτε για τον κόμβο, εγώ τον κυνηγάω για τα ποντίκια. Και του λέω καλέφτα σφίτρευση, λοιπόν. Και λένε, αλλά ναι, οι πολιτικοί έχουν ευθύνες.
4: Είναι γνωστοί και φίλοι, ας πούμε.
3: Φίλοι μας όλοι είναι. Δεν το συζητώ. Αλλά όμως όταν κάποιος αναλαμβάνει μια δημόσια θέση και εκλέγεται, εσείς έχετε διατελέσει και σε δύσκολα πόστα στη ΔΕΑ, ξέρετε γιατί το λέω. Δεν είναι η δημόσια θέση, είναι για να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, όχι για να το παίζει βεντέτα. Και αυτό δεν το λέω για τον Κώστα για να μην παρεξηγηθούμε, το λέω για όλους. Δεν είναι κάθομαι στο γραφείο και λέμε εγώ είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι βουλευτής, εγώ είμαι περιφερειάρχης. Όχι, είμαι εκεί για να υπηρετήσω το λαό και για να λύσω προβλήματα.
4: Καταλάβατε τι γίνεται. Εμείς έχουμε τα θεματάκια δηλαδή. Βέβαια, δεν πάμε να πούμε τώρα να δώσουμε πράγματα που έπρεπε να είναι αυτονόητα και στα χωριά μας. Έπρεπε να υπήρχε αποχέτευση. Δεν έπρεπε να υπάρχει στα χωριά μας αποχέτευση. Εμείς είμαστε παρακατιανοί.
3: Όμως δεν λέμε τίποτα. Αλλά, να σας πω. Επειδή τα τεχνικά τα γνωρίζετε, γιατί είναι και το επάγγελμά σας. Έπρεπε όταν λέμε για τουριστική ανάπτυξη, όχι να δώσουμε άδειες οικοδομικές σε όλη τη Ζάκυνθο, διότι όταν δίνεις οικοδομικές άδειες, ας πούμε, και στο Αστέρι, στη Βολήμα, λέω, πρέπει εκεί το κράτος να πάει νερό, η ΔΕΗ να πάει κολόνες για το ρεύμα, να πάει το αποχετευτικό δίκτυο και όλα αυτά που συνθέτουν μια οργανωμένη, ας πούμε, έναν οργανωμένο οικισμό. Και γιατί το λέω, έπρεπε να οριοθετήσουμε. Εδώ είναι αγροτική περιοχή, δεν χτίζουμε βίλες, εδώ είναι κτηνοτροφικές μονάδες, εδώ είναι ξενοδοχεία και τουρισμός, εδώ είναι οικισμοί. Αυτό το χήμα που έχει γίνει στη Ζάκυνθο, που αν τη δείτε από ψηλά με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο, είναι χτισμένη παντού και τη νύχτα φαίνονται φώτα παντού, δεν είναι καλό και για λόγους, ξέρετε, οικονομίας κλίμακος, γιατί για να πάει το ρεύμα, το νερό, η αποχέτευση παντού, μιλάμε για κόστη που τελικά τα πληρώνουμε εμείς. Και γι' αυτό λέμε χωροταξικό θέλουμε.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Βαρέθηκα να το λέω 30 χρόνια. Τι 30, 38 δημοσιογραφώ. Αυτό το χωροταξικό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
4: Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, κυρία Ξενόπου.
3: Τα πω εγώ. Σας βοήθησα, νομίζω. Λοιπόν, εγώ θέλω κλείνοντας, κύριε Στραβοπόδη, να πω και εσείς με την εμπειρία σας και όλοι μας, βοηθάμε όπου μπορούμε. Απλά πιέζουμε τους πολιτικούς, όχι για να τους την πούμε, ούτε για να τους κάνουμε κριτική, ούτε για να τους προσβάλλουμε, αλλά γιατί πρέπει να διορθώσουμε πράγματα στον τόπο μας. Γιατί επιβάλλεται αυτό να γίνει. Δεν μπορεί να λέμε θέλουμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο, θέλουμε πλούσιους τουρίστες και την άλλη μέρα το πρωί να έχουμε δρόμους με λακκούβες και λύματα στους δρόμους. Π.χ. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ. Ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Διονύσης Στραβοπόδης, πρώην δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΣ. Μίλησε σαν πολίτης και σαν δημότης σήμερα για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στην περιοχή Σαράκι, Νάδο, Βανάτο. Και εμείς πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε, θα κλείσουμε έτσι πως ξεκινήσαμε. Ότι τα πρωτοσέλιδα του Ερμή τα παίρνουν όλοι για να κάνουν θέματα σε όλα τα ραδιόφωνα. Δεν πειράζει. Να είναι καλά οι συνάδελφοι που δεν μας διαφημίζουν βέβαια, απλά παίρνουν τα θέματα, αλλά εμείς το επισημαίνουμε γιατί ξέρουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εμείς οι οποίοι ξενυχτάμε μέχρι τα ξημερώματα και τις πρώτες πρωινές ώρες για να τυπωθεί ο Ερμής, να τον διαβάσετε την άλλη μέρα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 18 Μαΐου, στο πρωτοσέλιδο του Ερμή, τι διαβάζουμε? Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι τις εξελίξεις. Δύσκολες οι προβλέψεις. Και η κυρία Τετράδη από το Σύλλογο του Λαγανά λέει: χρειάζεται ψυχραιμία. Οι ξενοδόχοι και ο τουρισμός βρίσκονται σε αναμονή. Και για το χωροταξικό δήλωσε ότι δεν μπορείς να ασκείς οριζόντια πολιτική στη Ζάκυνθο λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους. Έχουμε τον Πρωθυπουργό που μίλησε για νέες μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε αύριο με τα τοπικά στελέχη, γιατί εξελέγησαν 2 άτομα στην Πολιτική Επιτροπή και άλλα 2 εξ οφίτσιο, δήμαρχος και ο βουλευτής. Έχουμε 4 δηλαδή που εκπροσωπούν τη Ζάκυνθο στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί οι 4 θέλουμε να δουλέψουν για να γίνουν έργα στη Ζάκυνθο. Όχι για να λέμε θα. Τα χορτάσαμε από τα χρόνια του Πασόκ, 40 χρόνια. Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία με θα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Ερμή, με αργά βήματα, το έργο στον Αλικανά. Κλιμάκιο ήρθε για το ρέμα Τσίρο Γιάννη και για τις απαλωτριώσεις. Έχουμε ένα θέμα από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών που δηλώνει ότι για την υποστελέχωση του νοσοκομείου δεν φταίνε οι γιατροί του ΕΣΥ. Έχουμε δηλώσεις από την πρόεδρο του επιμελητηρίου. Η κυρία Μαλαφούρη λέει ότι χρειάζονται έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη του τουρισμού. Και ένα ακόμα έτσι σημαντικό θέμα σήμερα από τον Ερμή. Καθαρίστηκε ένας μεγάλος χάνδακας ομβρίων στο Αργάσι μετά από διαμαρτυρίες επιχειρηματιών, αλλά οι βρωμιές πέσανε σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο. Το λέμε γιατί οι βρωμιές από τους καθαρισμούς δεν πέφτουν όπου όπου, δεν τα λύνουμε το πρόβλημα εδώ και το μεταφέρουμε δίπλα. Και ακόμα να σας πούμε ότι υπήρχαν από την αστυνομία συλλήψεις για κλοπή και για έναν μεθυσμένο που οδηγούσε. Και τέλος να αναφέρουμε ότι έχει γίνει αναγγελία ζημιάς από τον ΕΛΓΑ για παγετό στα Αμπέλια και στις Σταφίδες, στη Ζάκυνθο. Και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Δήμο να δούμε οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ τι έχουν να μας πούν για τα χωριά που έγινε αυτή η διαδικασία. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Ήταν μαζί σας η Αγγελική Ξενόφου που επιμελήθηκε και παρουσίασε το πρόγραμμα, με την Όλγα Γκούσκου που είχε την ευθύνη των εξωτερικών ρεπορτάζ και του τεχνικού κομματιού. Πολλές ευχές για να περάσετε καλά. Καλή σας εβδομάδα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνολός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, το μάρκαντο, πίσω να πέρασε τα Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μην τρομάζετε. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας. Ζητάω συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή μου. Κανονικά δεν έπρεπε σήμερα να μιλήσω καθόλου. Έπρεπε να μείνω άφωνος, όπως μου είπε ο γιατρός. Αλλά δεν γινόταν. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας και είμαι εδώ. Φίλοι και φίλες, συντονιστείτε. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή σήμερα. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών,

Και η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι έγιναν τόσα πολλά πράγματα, από που να αρχίσουμε και που να τελειώσουμε, από όλα αυτά τα όμορφα που συνέβησαν χθες στο δημοτικό στάδιο, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο.

Με αυτό το τραγούδι αρχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη μόνο στην ομάδα της Ακίνθο. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά.

0: σαν ηφαίστειο.
1: Λάβα μου, σώμα του ουρανά.
0: Ναι, χθες γράφτηκε η μεγάλη ιστορία για αυτήν την τεράστια ομάδα.
1: Και εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως.
0: 17 Μαΐου 2026. Μια ιστορία γεμάτη δάκρυα, πίστη, πόνο, ανατροπές και τελικά μια δικαίωση. Βασίλισσα του Ιωνίου επέστρεψε εκεί όπου ανήκε. Η άνοδος στην Β' Αθηνική κατηγορία δεν είναι απλώς μια αγωνιστική επιτυχία. Είναι η λύτρωση ενός ολόκληρου νησιού που περίμενε για χρόνια αυτή τη στιγμή. Μα κυρίως είναι η ανταμοιβή για όσους δεν εγκατέλειψαν ποτέ αυτή την ομάδα, αυτή την προσπάθεια, ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές της.

Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας, λοιπόν. Ο βραχνιασμένος Δημήτρης Πέτας. Δεν έχω καθόλου φωνή, παιδιά. Δεν έχω ανάσες γενικά. Και το κυριότερο, ότι δεν έχω ενέργεια μέσα μου αυτή τη στιγμή. Τα έδωσα όλα, όπως και εσείς άλλωστε, χθες από τις 3 περίπου έως τις 7 το βράδυ.

Χριστό. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας, όμως είμαι διπλά ευτυχισμένος, διπλά χαρούμενος. Είναι πολύ ωραίο τελικά να είσαι ΑΕΚτζής και Ζάκυνθος, ή να είσαι Ζάκυνθος πρώτα και μετά ΑΕΚ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Διότι η χτεσινή ημέρα, η 17η Μαΐου, ήταν για εμάς τους κυανοκίτρινους και τους κυτρινόμαυρους η πιο όμορφη ημέρα της ζωής μας. Αυτό το απόγευμα, το χθεσινό, ήταν κάτι διαφορετικό. Ανεβήκαμε στην Β' Αθηνική. Εμείς σαν Ζάκυνθος πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδος, σαν ενωσίτες, σαν αξίδες. Άρα τι άλλο να ζήσω, έτσι, όλα τα έχουμε ζήσει.

είπα προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ όμορφο να είσαι σήμερα Ζάκη μου εδώ σε ΑΕΚ. Δεν υπάρχει το πιο όμορφο συνέστημα. Εμείς κι αν ο κίτρινοι και κιτρινόμαυροι. Πάμε Ζάκη θάρα μου, πάμε αγάπη μου γλυκιά.

0: πάντα είσαι στην καρδιά μου ο δεύτερος Θεός. Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Ομάδα μου λατρεία, δεν σε ξεχνώ ποτέ.
1: Δεν είναι ψέμα, παιδιά. Ακούστε το, Ζακυνθινοί και Ζακυνθινές. Η Ζάκυνθος είναι στη βιταθνική κατηγορία. Από χθες η ομάδα του νησιού μας ανήκει στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσουμε να περιγράψουμε όλο αυτό που συνέβη και που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν λόγια για να αποτυπώσουν σωστά και δίκαια, θα έλεγα, αυτή την πλημμύρα συναισθημάτων όλων αυτών που βρέθηκαν στο γήπεδο χθες στο Ζακυνθινό Ολυμπιονικών και των χιλιάδων φίλων της ομάδας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

0: Θεός, Θεός. Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Ομάδα μου λατρεία, δεν σε ξεχνώ ποτέ.
1: Και το κυριότερο απ' όλα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτά που ζήσαμε είναι μεγάλα γεγονότα, αλλά αυτά που θα ζήσουμε είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα καλύτερα θα έρθουν. Γιατί είναι μπροστά μας. Διότι τη μοίρα εμείς την καθορίζουμε. Διότι η βασίλισσα του θρόνου κάθεσε και πάλι εκεί που πρέπει. Η βασίλισσα του Ιωνίου.
2: Είναι που αργείς να έρθεις.
1: Μακριά από αυτήν τη μίζερη υποβαθμισμένη τρίτη εθνική κατηγορία. Και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

0: ξυπνώ. Τα καλύτερα θα έρθουν, αλλά όπως και να το κάνουμε. Τώρα όμως είμαστε σε πανηγύρια.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρούμε αλλιώτικα στέγια, υπάρχει όλη καλά.
0: Πανηγυρίζουμε, γλεντάμε, χαμογελάμε.
1: Στο χωριό αυτό.

0: Ερχόμαστε εκεί που ανήκουμε.
1: Να κι ο Άλκης ο μικρός.
0: Η Β' Εθνική δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Είναι η δική μας πραγματικότητα. Είναι η δική μας στιγμή. Είναι η δική μας ιστορία. Είναι η ιστορία αυτής της ομάδας. Είναι η στιγμή αυτής της γενιάς που ήρθε να γράψει με μεγάλα γράμματα αυτό τον τεράστιο άθλο. Η άνοδος στην Β' Εθνική κατηγορία ήταν το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας.

0: να ακούσω. Έργε ένα και δύο και ένα.
1: Μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν προσπάθησε να βρει τον βηματισμό της. Μια ομάδα που κατά τη διάρκεια άλλαξε σχεδόν τα πάντα. Μια ομάδα που αδικήθηκε κατάφορα από τις κληρώσεις, από το ίδιο το σύστημα. Μια ομάδα όμως που δεν λύγησε, αλλά έμεινε όρθια κάτω από δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κάνει όλη την Ελλάδα πλέον να παραμιλάει.
0: Και θρησκεία, και παπούτσε μέρη αυτόνομα, μέσα στη...
1: Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών ήταν εκεί στη μεγάλη στιγμή, στη μεγάλη γιορτή. Εκείνη τη στιγμή που ο διαιτητής ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά σφύριξε τη λήξη αυτού του ιστορικού αγώνα. Και αυτό το απόγευμα της Κυριακής 17ης Μαΐου μέγει να είναι το πιο γλυκό απόγευμα από όλα τα ποδοσφαιρικά απογεύματα που έχουμε ζήσει. Γιατί είμαστε φίλοι και φίλες στον 7ο ουρανό. Όλοι μας είμαστε στον 7ο ουρανό, αδελφιά.

0: ουρανό.
1: Ναι, στον 7ο ουρανό είμαστε όλοι μας. Η απαταχούζα κινθινή, η απόδημη αυτή που χθες εδώ πλημμύρισαν το ραδιόφωνο του Ερμή στους 91,8. Οι άνθρωποι εκείνοι που έκλαιγαν από το Σαν Φρανσίσκο, από την Καλιφόρνια, από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από την Καλιφόρνια, από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, από την Νότια Αφρική, όλη την Ευρώπη, από την Ασία, από την Κύπρο. Αυτοί οι χιλιάδες ακροατές που Ερμής τους 93,8 και της εκπομπής El Clásico που πλημμύρισαν εδώ το ραδιόφωνο για να ακούσουν. Την ομάδα μας να πανηγυρίζει την άνοδο στην Β' εθνική κατηγορία. Μόνο όσοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό μπορούν να καταλάβουν αυτό που πραγματικά λέω αυτή τη στιγμή. Μόνο όσοι βρίσκονται εκτός συνόρων μπορούν να καταλάβουν τη σημασία που έχει εκείνη τη στιγμή η μετάδοση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, η ραδιοφωνική μετάδοση για έναν άνθρωπο, για μια οικογένεια που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά και περιμένει τον Δημήτρη Πέτα να φωνάζει τι έβαλε ο άνθρωπος. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Αναφερόμαστε φυσικά στο δεύτερο γκολ του Νικόλα του Αναστασόπουλου. Ένα γκολ που γκρέμισε το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών και έστειλε στον παράδεισο χιλιάδες φίλους αυτής της ομάδας.

Ήταν μοναδικές οι στιγμές, ήταν στιγμές παραφροσύνης θα έλεγα. Όλα αυτά που ζήσαμε τόσο έντονα, που χαράχτηκαν θα έλεγα μέσα μας, για όλους και για όλες. Εντάξει παιδιά, θα βάλω τον κόλλο του Νικόλα του Αναστασόπουλου, όπως το μετέδωσα χθες από το ραδιόφωνο του Ερμή εδώ. Σε λίγο, μην αγχώρεστε. Απλά να με συγχωρέσετε, σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω. Να το ξαναβάλω, να το βρούμε από την αρχή. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε την περιγραφή από αυτό το ιστορικό όχι παιχνίδι, γκολ. Πάμε να ακούσετε το γκολ του Νίκου του Αναστασόπουλου σε περιγραφή Δημήτρη Πέτα. Μισό λεπτάκι να το φτιάξουμε λίγο. Δεν έχει ήχο, γιατί δεν έχω ήχο. Μισό. Χριστέ μου, πω, τι ζήσαμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα 18 του μηνός, 18 Μαΐου 2026, μια θα έλεγα διαφορετική εκπομπή, DJ. Μια εκπομπή η οποία δεν έχει να δώσει και πολλά σήμερα με τα αυτά που κάναμε χθες, αλλά θα δώσουμε το στίγμα που πρέπει. Δύο-ένα κερδίσαμε τον Εθνικό σε ένα σκληρό και γεμάτο ένταση παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κερδίσαμε τον Εθνικό Πειραιώς, παιδιά. Όχι μια τυχαία ομάδα, ένας ιστορικός σύλλογος, ένας σύλλογος που έχει γράψει με χρυσά γράμματα την ιστορία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όμως ήρθε εδώ στο νησί και λύγησε από την ατσάλινη Ζάκυνθος, από τα παιδιά του Γιάννη του Αποστολίδη, από τον φίλαθλο κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Ήταν μια όμορφη, έτσι, ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν και οι φίλοι του Εθνικού. Τελικά κατάφεραν να περάσουν στο γήπεδο, υπό το βλέμμα φυσικά της αστυνομίας, η οποία επέτρεψε την είσοδο των συγκεκριμένων φιλάθλων. Ήταν περίπου 60, 70, 80 άνθρωποι οι οποίοι ταξίδευσαν από το Πειραιά για να δουν την ομάδα τους. Σε μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου,

Αρκετά μηνύματα έχω να κάνουν εδώ με την φωνή μου. Δημήτρη, σήμερα λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σταύρος, έπρεπε να βάλεις όλη την εκπομπή τη χθεσινή και να, να πας να ξεκουραστείς γιατί δεν σε ακούω καλά. Αύριο, παιδιά, αύριο σας πρόσκομαι ότι θα βάλω όλη την εκπομπή να παίξει, όλη την ραδιοφωνική μετάδοση.

ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε όλοι, θα έλεγα, με πάρα πολύ ανυπομονησία, με μεγάλη αγωνία. Θα σας πω μόνο τούτο, ότι το Σάββατο όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα και για πρώτη φορά ξύπνησα στις 7 η ώρα το πρωί. Κοιμήθηκα λίγο εκεί τα χαράματα και ξύπνησα 7 η ώρα το πρωί. Είχα μια περίεργη, θα έλεγα, υπερένταση, μια ταχυπαλμία, και ήθελα να ζήσω την κάθε στιγμή από το πρωί. Και πραγματικά από το πρωί, παίρνοντας καφέ και από τον φίλο μου τον Ιωνίση Κορονιό, πήγα στην μπουτίκ της ομάδας και μείναμε μέχρι τις 10.30, 11 παρά, για να, αφού κραστώ το κλίμα. Και από εκεί έφυγα και πήγα στο, ήρθα εδώ στο γραφείο στον Ερμή, και για μία ώρα περίπου έμεινα απομονωμένο στο υπόγειο, κάτω και εδώ στο υπόγειο, στο τυπογραφείο, στα σκοτάδια, χωρίς να σκέφτομαι και χωρίς να κάνω κάτι. Και μετά γήπεδο, αφού ετοίμασα εδώ τα πράγματα. Από τις 2 παρατέταρτο περίπου ήμουν στο γήπεδο, από τους πρώτους που πήγαν. Ακόμη δεν είχε έρθει η αποστολή του εθνικού όταν πήγα στο γήπεδο, και μετά όλο αυτό που επακολούθησε ήθελα να το ζήσω από την αρχή, για να έχω εικόνα, για να μπορώ όλα αυτά να τα μεταφέρω σε εσάς εδώ επακριβώς. Και σιγά σιγά ανέβαιναν οι φίλοι της ομάδας, γυναίκες, άνδρες, μικρά παιδιά. Μου έκανε εντύπωση ότι αρκετά μικρά παιδιά, αρκετοί μικροί φίλοι του συλλόγου, στο τέλος έκλαιγαν από συγκίνηση. Έτσι, διότι έχουν αυτή την ενσυναίσθηση, το τι σημαίνει να είσαι αψάκινθος, το τι σημαίνει να φοράς πάνω σου αυτή την φανέλα. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι είδα αρκετούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές του αψάκινθος. Αρκετοί ήταν, αρκετοί ναι, ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ εφανώς συγκινημένοι, περισσότεροι εξ αυτών. Ιδιαίτερη εντύπωση με έκανε ο φίλος μου, ο μικρός μου φίλος, ο Διονυσάκης Τσουκαλάς, ο οποίος στο τέλος μου είπε ότι θέλω αυτό το πράγμα να το κρατήσω πάντα μέσα μου, αυτό που έγινε σήμερα, και να το κουβαλώ και στις επόμενες γενιές. Αρκετοί ήταν οι φίλοι που έφυγαν συγκινημένοι. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ζαβίρης ο Μαρίνος, έκλαιγε. Δάκρυα χαράς, συγκίνηση από όλους, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διότι χθες δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος. Παίρνουμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε. Ήταν άνοδος ή τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκαμε ποτέ άλλο αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία την οποία τη δημιουργήσαμε εμείς. Δεν μας τη δημιούργησαν οι άλλοι. Δεν ήταν μια ευκαιρία που ήρθε από το πουθενά. Ήταν μια ευκαιρία την οποία τη δημιουργήσαμε εμείς μέσα από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα.
από μεγάλη αμφισβήτηση. Η ομάδα πέρασε δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα από την αρχή της σεζόν. Θυμάστε τότε την πρώτη ήττα από την Θύελλα Πατρών. Ακολούθησαν και ο αποκλεισμός εκεί στο κύπελο, η φυγή του Σπύρου του Αντωνόπουλου, αυτού του καταξιωμένου προπονητή. Ήρθε ο εμπειρότατος Ηλίας Φιντάνης, έκανε αυτό το απίστευτο σερί νικών. Η ομάδα άρχισε να βρίσκει το βηματισμό της, και εκεί που είχε βρει το βηματισμό της άρχισε να το χάνει πάλι. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, κάποιες αναταράξεις, ανακατατάξεις. Έφυγε ο Ηλίας ο Φιντάνης, ήρθε ο Γιάννης ο Αποστολίδης. Αυτό το καλό παλικάρι από τη Βόρεια Ελλάδα, τελικά μας πάει η Βόρεια Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας πηγαίνουν έτσι, οι βορειλαδίτες προπονητές. Μια ομάδα η οποία άλλαξε, έχει αλλάξει βέβαια. Αρκετοί ποδοσφαιριστές είχαν φύγει από τον σύλλογο. Φανταστείτε πως ξεκίνησε η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και πως τελείωσε τώρα την όλη αυτή διαδικασία. Ένα σύστημα ολόκληρο που την Ζάκενδο θα έλεγα δεν την ήθελε να προχωρήσει. Το είδατε άλλωστε και στις κληρώσεις που έγιναν για τα περίφημα τότε μπαράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή, αλλά και τα μπαράζ ανόδου. Μας έριξαν στο λάκκο των Λεόντων. Επιβιώσαμε, περάσαμε δύσκολα. Καταφέραμε με το σπαθί μας να περάσουμε μέσα από μια καυτή έδρα όπως ήταν αυτή του Πανεγυαλίου και να πάρουμε εμείς το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου. Και από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι στην έδρα μας, τρία παιχνίδια εκτός έδρας και δύο πάλι εντός. Πάλι είπαμε δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, πέραμε σοπαλίες στο πρώτο παιχνίδι με τον Πύργο εδώ στο νησί. Ακολούθησε ήττα από τον Άρη Πετρούπολης, μια αναπάτηχη ήττα που έφερε την ομάδα σε δύσκολη θέση. Στη συνέχεια κερδίσαμε μέσα στο Μοσκάτο τον Εθνικό Πειραιός 0-1. Πήραμε τα πάνω μας, πήγαμε να παίξουμε ένα ντέρμπι στον Πύργο. Διακόπηκε αυτό το παιχνίδι και ενώ το σκορ ήταν 1-1. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης εδώ στο νησί. Αναδειχθήκαμε ισοπαλία 1-1 και παίζαμε την άνοδό μας στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον ιστορικό Εθνικό Πειραιός. Κερδίσαμε 2-1 με δύο υπέροχες γκολάρες, θα έλεγα, δύο σπουδαία τέρματα από τον νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Μιχάλη Πολυμήλη. Ένα σπουδαίο γκολ, ένα πολύ όμορφο γκολ, και φυσικά από τον ανυπέρβλητο, τον γίγαντα, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον άνθρωπο που πήρε στις πλάτες του τον Αυζάκυνθος και τον οδήγησε παρέα με τα άλλα παιδιά στην Β' Εθνική κατηγορία. Αναφίβολα ο Νίκος Αναστασόπουλος είναι ο MVP των play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των play-off ανόδου. Είναι ο παίκτης εκείνος που σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια κουβάλισε την ομάδα του στην πλάτη του και μας έφερε εδώ που μας έφερε, παρέα με τον τεράστιο
με αυτόν τον φυσικό ηγέτη της ομάδας που ακούει το όνομα Ιβάν Σίλβα.

Ο αγώνας ο χθεσινός ξεκίνησε με δυνατές μονομαχίες, είχε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τον κόλλο από τα πρώτα λεπτά. Ο Εθνικός είχε σημαντικές ευκαιρίες με τους Ποτουρίδη και Ερέρα, όμως ο Τσόγκας, πολύ καλός, κράτησε όρθια τη Ζάκηθο με καθοριστικές επεμβάσεις. Η ομάδα της Ζάκηθο χτύπησε στο 23ο λεπτό όταν ο Μπαστακός πήρε την κεφαλιά. Ο Πολυμίλης με ψύχρεμο τελείωμα έκανε το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Εδώ, σε αυτό το γκολ, πρέπει να πιστώσουμε τη σπουδαία assist του Μιχάλη του Μπαστακού, ο οποίος με κεφαλιά δίνει στο μικρό και του λέει πάρε και βάλε. Αυτό το γκολ έδωσε, θα έλεγα, φτερά στα πόδια των παιχτών μας. Ένα γκολ που δημιούργησε μια τεράστια έτσι εφορία σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ζάκυνθος και πέτυχε δεύτερο γκολ με το με τον Αναστασόπουλο στο 55. Τι ήταν αυτό? Ένα με εντυπωσιακό μακρινό σούτ κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έγραψε το 2-0.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμή και δεν είναι άλλος φυσικά από τον Διονύση Κορονιό. Καλό μεσημέρι. Ακή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Σε μεγάλη φόρμα ο οργανισμός
0: χθες. Σε μεγάλη φόρμα.
1: Όλος ο οργανισμός χθες.
0: Σε μεγάλη φόρμα. Από εκεί που ήμασταν ντεφορμέ στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης.
1: Χθες ήμασταν σε μεγάλη μέρα, Δημήτρη.
0: Ναι, όλοι, όλοι.
1: Όλοι.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν έφυγε κανένας από αυτό.
1: Όχι. Τουλάχιστον πάνω από 8,5 όλοι.
0: Πάνω από 8,5, έτσι.
1: Ναι, πάνω από 8,5 βαθμολογία όλοι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό είναι και το επόμενο άνθρωπο που θα γράψω κάποια στιγμή. Ναι. Ότι υπήρχε μια απόλυτη ευθυγράμμιση σε μεγάλη φόρμα όλος ο οργανισμός που λέγεται από Ζάκηθος.
1: Κουβαντική ευθυγράμμιση.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι.
1: Από εκεί.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Από εκεί που ήμασταν τεφορμέ, ξαφνικά βρεθήκαμε...
1: Σε τεράστια φόρμα.
0: Σε τεράστια φόρμα. Λοιπόν, τι γίνεται. Πώς είσαστε εκεί στον Αψάκηθος τώρα.
1: Να δεις πως είμαστε, εντάξει, για μια επικράτη να ηρεμήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Να αποφορτιστούμε λιγάκι. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ποδοσφαιριστές μαζί με τον Αλέξη Θανάση φύγανε με νοσοκομιακό χθες από κάτι κλαμπ.
0: Ναι, θέλω να δούμε πως πέρασε το βράδυ το Αλέξη Θανάσης παρέντες τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Οι φήμες λένε ότι φύγανε με νοσοκομιακό.
0: Α, έτσι. Μάλιστα,
1: εγώ είδα κάποιους σήμερα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι είναι άφαντοι.
0: Εξαφανισμένοι, έτσι.
1: Δεν απαντάνε ούτε σε μηνύματα, ούτε σε τηλέφωνα, ούτε σε τίποτα.
0: Ναι, πού να απαντήσουν τώρα.
1: Ο προπονητής αγνοείται σήμερα.
0: Ο Κίκος.
1: Ο προπονητής.
0: Α, προπονητής.
1: Παπαλόγιο δεν πήγε πολύ αργά.
0: Αγνοείται.
1: Αγνοείται.
0: Αγνοείται από Στολίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κίκος σε τεράστια φόρμα.
0: Νομίζω, εντάξει, ο Κίκος έκανε τη διαφορά.
1: Έκανε τη διαφορά. MVP χθες στα γλέντια Τσόγκας. Με διαφορά Τσόγκας, Μασταχός.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε Τσόγκα πρώτο.
1: Τσόγκα πρώτο, ναι, νομίζω με διαφορά. Με γυαλί μπλε.
0: Ναι.
1: Σαν τυφλός.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μια μαγκούρα. Αν είχα μια μαγκούρα, του την έδινα γυρνά στο χέρι, μην πάει και χτυπήσει.
0: Νομίζω και το.
1: Μέσα στο κάμπ με γυαλί.
0: Και ο Μπαστακός νομίζω δεν πήγε πίσω.
1: Όχι, όχι, ο Μπαστακός από κοντά.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι.
1: Όλοι συμμετείχαν.
0: Ναι.
1: Στο maximum.
0: Αλλά αυτοί οι δύο.
1: Θα βρούμε τους κορυφαίους.
0: Ο Κίκος είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή.
1: Κίκος είναι μια κατηγορία μόνος.
0: Μια κατηγορία μόνος. Είναι άλλο επίπεδο.
1: Ο Κίκος είναι. Ξέρεις τι είναι τώρα από το τοπικό πρωτάθλημα της Ηλίας να είσαι σουπερλιγκάτος μέχρι σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανέβηκαν οι μετοχές του πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι.
0: Και βλέπω ότι έχει και μεγάλη έτσι πέραση και εδώ στη Ζάκηθο, στην κοινωνία.
1: Αν δεν είχε πέραση στη Ζάκηθο ο Κίκος.
0: Ναι.
1: Αλίμονο.
0: Οι
1: Ζάκηθοι είναι τέτοια, θέλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έκανε τη διαφορά χθες, το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Το διαπίστωσα.
1: Εντάξει, πέρα τώρα όμως από το χιουμοριστικό κομμάτι, να πούμε ότι κρίνεται επιτυχημένη η παρουσία του στην ομάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η ομάδα δεν είχε πολλούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα είχε γρήγορη αποκατάσταση όταν κάποιος τραυματιζόταν.
0: Mm-hmm, σωστά.
1: Ένα κομμάτι από αυτό είναι και δικό του, πέρα από το... Από τον Παναγιώτο Βουσέτη που είχε την ευθύνη της φυσικής κατάστασης της ομάδας και της προετοιμασίας που παίζει τεράστιο ρόλο στην καταπώνηση των παιχτών και πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός τους στα συνεχόμενα παιχνίδια. Εκτός από αυτό είναι και κομμάτι του φυσιοθεραπευτή που πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται επιτυχημένος.
0: Εκ του αποτελέσματος κρίνεται επιτυχημένος, διότι και φυσικά ο Κίκος αλλά και ο Παναγιώτης Ογουσέτης, διότι είδαμε μια ομάδα στα μπαράζ από τα play-off και μετά, μια ομάδα η οποία δεν έκοψε καθόλου ταχύτητα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Με συνεχόμενα παιχνίδια με λίγες εναλλακτικές λύσεις για να πάρουν ανάσες, για να γίνει rotation τέλος πάντων σωστό στην εξάδα αυτή των αγώνων μπαράτζ. Και παρόλα αυτά ανταπεξήλθαμε και με το παραπάνω και τα παιδιά, όλη η ομάδα, προπονητικό team, γυμναστές, φυσιοθεραπευτής, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο για αυτό.
0: Ναι, σωστά, σωστά, γιατί εμείς δεν είχαμε και το roster που είχαν τα υπόλοιπα,
1: σωματεία. Εμείς το είχαμε, περισσότερους είχαμε πάρει. Ναι. Απλά είχαμε μείνει με λίγους.
0: Είχαμε μείνει με λίγους. Είναι αυτό που, ναι, λέμε, είναι αυτό που λέμε, το έχω πει, ότι η ομάδα η οποία κατέκτησε τώρα την άνοδο δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Οκτωβρίου.
1: Όχι, ναι. Είναι μια εντάξει, όχι καμία σχέση, αλλά είναι μια διαφορετική ομάδα.
0: Εντάξει, διαφορετική ομάδα. Όταν φεύγουν από μέσα 6-7 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, η ομάδα του πρώτου εξαμήνου, ας το πούμε έτσι, ήταν μια διαφορετική ομάδα με

0: Το έχουν πει βέβαια και πολλοί συνάδελφοι στον, στον δικό μας τον όμιλο, έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Εμείς το... δεν βγήκε στην τύχη αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τυχαίο.
0: Φυσικά, φυσικά δεν ήταν τυχαίο.
1: Δηλαδή, ναι, ναι. Όταν, όταν πολλοίς κόσμος, ας πούμε, έλεγε τι κάνει η διοίκηση, τώρα η ομάδα είναι πρώτο-δεύτερη και διώχνει όλους τους παίχτες και τα παρατάνε και τέτοια, εμείς είχαμε στο μυαλό μας το να δώσουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά στην ομάδα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Γιατί ξέραμε ότι όλα θα κριθούν στα μπαράζ, όλα θα κριθούν σε αγώνες με ομάδες που θα είναι πρωταθλήτριες, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ αυξημένων απαιτήσεων.
0: Εμείς, με λίγα λόγια, υπερκεράσαμε την ποιότητα των άλλων ομάδων με τη δυναμική μας. Με τη αυτό. Δηλαδή, δεν είχαμε εμείς, ας πούμε, την ποιότητα που είχε ο Εθνικός σαν ομάδα, αλλά είχαμε εμείς αυτό το, το φέραμε στο ίδιο ζύγι με τη δυναμική. Δηλαδή, Ζάκετος, θεωρώ ότι, όπως το είπανε και παίκτες του Εθνικού, έτσι, ότι η Ζάκετος είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα μπορεί να την κερδίσει κάποιος.
1: Ακριβώς το ίδιο, δεν το είπαν μόνο οι παίκτες του Εθνικού, το είπαν όλες οι ομάδες.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι. Δηλαδή, χθες στο παιχνίδι έβλεπες μια ομάδα η οποία πραγματικά είχε ποιότητα, ο Εθνικός. Mm-hmm. Είχε μια ποιότητα, αλλά από την άλλη όμως η Ζάκυνθος, το μεγάλο της όπλο ήταν η δύναμή της. Και πάνω στη δύναμη.
1: Ο Εθνικός προσπάθησε, ναι, η αλήθεια είναι, να ανταπεξέλθει. Mm-hmm. Το προσπάθησε, γι' αυτό είχε και κάρτες πολλές. Προσπάθησε να παίξει σκληρά, ας πούμε, δυνατά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν βλέπαμε ότι παίχτης του Εθνικού είχε την μπάλα και του την έπεφταν 2-3 παίχτες της Ακινθού, αυτό δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει δυναμική, αλλά έχει, ναι, το κυριότερο, έχει καλή φυσική κατάσταση.
1: Ναι, και δύναμη.
0: Και δύναμη, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Και δύναμη.
1: Ισχύει.
0: Άρα λοιπόν η δύναμη κέρδισε την άνοδο, θα έλεγα, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα.
0: Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Μια ομάδα όμως η οποία ατσαλώθηκε μέσα από τις δυσκολίες, όπως ατσαλώθηκε και η διοίκηση της ομάδας μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Μια διοίκηση η οποία αφισβητήθηκε εντόνως αρχικά με τις επιλογές της, με όλα αυτά, τέλος πάντων υπήρχε μουρμούρα. Μια διοίκηση η οποία δεν το έβαλε κάτω, ρίσκαρε σε πολλά πράγματα και τώρα δικαιώνεται από τις επιλογές της.
1: Σίγουρα, όπως έτσι είναι τα πράγματα. Για μένα, εγώ ξέρω τον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι λίγο άλλο στάκι με την ομάδα. Και ξέρω τον εαυτό μου. Ο υπόλοιπη διοίκηση όμως για μένα είναι, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, με τεράστια συγχαρητήρια σε προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλους τους άλλους. Για μένα MVP της χρονιάς είναι η διοίκηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη που είπε για αυτό λόγο, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου. Εγώ μιλάω για όλη την υπόλοιπη διοίκηση.
0: Εγώ ζω την ομάδα πάρα πολλά χρόνια από το... είμαι φιλάβλος της ομάδας από το 1975. Θα πω το εξής, ότι για πρώτη φορά χθες είδα μέλη της διοίκησης του Απζάκινθου, μέλη εκτός από τις άλλες εποχές, να κλαίνε, να αγκαλιάζονται με δάκρυα χαράς. Δηλαδή, θα σου πω, ο πρόεδρος, ο Ζαφύρης ο Μαρίνος, ο Σάκης ο Μήλος, ο Αλέξης ο Θανάσης, ο Χρήστος ο Τσιάκουλης, που ήταν και ο Διονύσης ο Ραψομανίκης, αυτούς που είδα, τέλος πάντων, τα υπόλοιπα παιδιά, όπως είναι ο Βασίλης ο Κωνσταντινόπουλος, που είναι, μπορεί να μην είναι μέλος της διοίκησης, αλλά είναι δίπλα στην ομάδα, τέτοια συγκίνηση δεν την έχω δει σε ανθρώπους άλλη φορά. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το δέσιμο, το συναισθηματικό δέσιμο με όλους εσάς και με την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, συναισθηματικά δεν σου κρύβω ότι εγώ ακόμα δεν έχω γεμίσει.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Αν και χθες δεν το έδειξες τόσο πολύ.
1: Όχι, γιατί.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δείξει γενικά προς τα έξω, αλλά το έχω ζήσει μόνος μου, έτσι, συναισθηματικά.
0: Mm-hmm. Πώς το ζήσατε αυτό το παιχνίδι πριν ακόμη αρχίσει το μάτς?
1: Θα σου πω, λοιπόν, εγώ από το

0: παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με το Αίγιο στο 2-2, mm-hmm. που έχασα την ψυχραιμία μου και φάγαμε 4 κόκκινες κάρτες στον παγκό. Και χωρίς να πω σε κανέναν, θεώρησα τον εαυτό μου υπεύθυνο γι' αυτό. Γιατί ο εκπρόσωπος της διοίκησης μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να βοηθάει στο να έχει ηρεμία η ομάδα. Και όχι στο να διαπληκτίζεται με φιλάθλους και λοιπά. Λάθος που έκανα εγώ στο Αίγιο από εκείνο το παιχνίδι και μετά. Και με γεγονός ότι έχω πάρα πολλά παιχνίδια στην πλάτη μου σαν παράγοντας της ομάδας, έχω αλλάξει λίγο τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα παιχνίδια και προσπαθώ να είμαι ήρεμος, να μεταδίδω τουλάχιστον την ηρεμία όσο μπορώ. Βέβαια θα μου πεις εντάξει, ποια ηρεμία, ρε φίλε, 5 κόκκινες έχεις φάει φέτος. Ναι, εντάξει. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει τέτοιο που και απλά να διαμαρτυρηθείς χωρίς ούτε καν να βρήσεις ούτε τίποτα, πλέον ο διαιτητής σου δείχνει κόκκινη κάρτα.
1: Πήρες και χθες μια καρτούλα κόκκινη.
0: Χωρίς να πω απολύτως τίποτα. Απλά είπα κάποια στιγμή έγινε δεύτερο, τρίτο σκληρό μαρκάρισμα και είπα καμιά κάρτα, λέω. Και το άκουσε ο διαιτητής και ήρθε εκεί, μου λέει βεβαίως. Κάρτα θέλετε.
1: Βεβαίως. Πάρε να έχεις. Λοιπόν, για λέγε αυτό που συνέχιζες.
0: Ναι, και γενικά και το χθεσινό παιχνίδι το αντιμετώπισα πάρα πολύ ψυχραιμά όλη την εβδομάδα, από την Τετάρτη και μετά. Εντάξει, εγώ που δω την ομάδα από μέσα μου βγάζει μια σιγουριά. Δηλαδή ξέρω ότι όταν θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο, θα πάρει αυτό που θέλει. Γιατί με την Πετρούπολη δεν παίξαμε με την πλάτη στον τοίχο, είχαμε το μαξιλαράκι.
1: Αυτό, ναι, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
0: Ίσως, θα σταθούμε σε αυτό γιατί έχει να κάνει με την, ιδιοσυγκρασία και με, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όταν υπάρχει έστω και η παραμικρή χαλαρότητα. Ναι. Για να παίξουν όπως πρέπει, πρέπει να είναι με το μαχαίρι στο λαιμό. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Mm-hmm.
1: Οπότε,
0: ήμουν αβέβαιος δηλαδή εχθές ότι η ομάδα μέσα στο γήπεδο θα μασάει σίδερα.
1: Πώς το ζήσατε το παιχνίδι πριν να ξεκινήσει, είχατε άγχος, αγωνία όλοι?
0: Όχι Δημήτρη, όχι ιδιαίτερα για να με ειλικρινείς. Εντάξει, δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να έρθει εδώ ο Εθνικός και να μας κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Mm-hmm. Βέβαια, mm-hmm. Σε καμία συζήτηση από την Τετάρτη και μετά, ούτε μέσα στα αποδυτήρια, ούτε μεταξύ των παιχτών, ούτε με τον προπονητή, ούτε με το συμβούλιο μεταξύ μας, ούτε με τον κόσμο, δεν μιλήσαμε για χ ή να χάσουμε με ένα γκολ.
1: Μόνο νίκη.
0: Μόνο νίκη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Γιατί πρώτον θέλαμε να βάλουμε τον πύχη όσο πιο ψηλά γίνεται και δεύτερον θέλαμε η ομάδα να βγαίνει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και με νίκη θα έβγαινε.
1: Ό,τι και να γινόταν στο άλλο παιχνίδι.
0: Ό,τι και να γίνει, δηλαδή εμείς έχουμε βγει στο χειρότερο σενάριο, θα πάμε να παίξουμε 15 λεπτά στον πύργο. Ούτε 15, 10 λεπτά στον πύργο με δύο ομάδες οι οποίες θα είναι ικανοποιημένες από το χ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θεωρώ ότι εμείς θα ρισκάρουμε να πάμε να βάλουμε γκολ, ακόμα και εκεί να φτάσουμε, ούτε ο πύργος θεωρώ ότι θα ρισκάρει να πάμε να βάλει γκολ.
1: Νομίζω
0: είναι το χειρότερο σενάριο.
1: Αυτό είναι το ακραίο σενάριο τώρα που
0: συζητάμε. Ακραίο σενάριο που δεν είναι, οι πιθανότητες για να γίνει κάτι τέτοιο είναι 1 στο 1.000.000.
1: Ναι, μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Είναι 1 στα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι και το ξέρει και ο κόσμος πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ας τα βρουν ο πύργος με την Πετρούπολη πλέον.
0: Με τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα. Ξεκινάει, βλέπεις ας πούμε ότι η Ζάκηθος πατάει καλά, έχει διαβάσει τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι ο κύριος Αποστολίδης χθες ήταν διαβασμένος όχι μόνο σε χθεσινό παιχνίδι.
0: Ο κύριος Αποστολίδης στο πίνακα στο γραφείο του προπονητή είχε ακριβώς την εντεκάδα που κατέβασε ο Εθνικός και ακριβώς το σχηματισμό που έπαιξε. Mm-hmm. Τόσο στο παιχνίδι με τον Εθνικό, όσο και στο παιχνίδι με την Πετρούπολη, μόλις του έδωσα το χαρτί με τη σύνθεση mm-hmm. της άλλης ομάδας, μου είπε Σάκη, έλα κάτι να δεις. Mm-hmm. Είχα στο γραφείο και είδα στον πίνακα την ενδεκάδα και το σχηματισμό και το τι θέση παίζει ο καθένας.
1: Οπότε λοιπόν είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και έτσι όπως πήγε και οι εντολές εκτελέστηκαν στο ακέραιο. Δηλαδή εγώ θα σταθώ περισσότερο όχι σε αυτή την κολάρα του Νίκου του Αναστασόπουλου, θα σταθώ στο πρώτο γκολ. Διότι το πρώτο γκολ είναι ένα γκολ το οποίο δεν είναι ένα τυχαίο γκολ.
0: Όχι.
1: Είναι δουλεμένο αυτό το γκολ και είναι δουλεμένο έτσι ώστε να πάει η μπάλα στο ψηλό μας, στον επιθετικό, στον Μπαστακό.
0: Να
1: γυρίσει την μπάλα σε αυτόν ουσιαστικά που θα βρεθεί μέτωπο με το τέρμα.
0: Ακριβώς. Αυτό που γίνεται καθημένα είναι ότι όλοι οι αμυντικοί, όταν θα εκτελεστεί το στημένο, θα κάνουν ένα-δύο βήματα πίσω.
1: Ναι.
0: Εκεί, αν ένας παίχτης μείνει και δεν τους ακολουθήσει να μπει μέσα επιθετικός και μείνει στο ύψος περιοχής και τους πάσει κάποιος την μπάλα σωστά, είναι σε θέση για γκολ.
1: Ναι. Και όπως και έγινε, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα. Ήταν το τέλειο γκολ αυτό.
0: Ναι, ωραίο, ήταν ωραίο γκολ.
1: Ήταν ένα γκολ το οποίο πραγματικά εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, διότι εκεί όπως κατεβάζει την μπάλα ο Μπαστακός, βρίσκεται ο νεαρός, ο οποίος πραγματικά τέτοια ψυχραιμία δεν την έχω ξαναδεί. Βρίσκει να περάσει την μπάλα εκεί όπως έπρεπε να. Σιρτά, δεν πιανότανε με τίποτα εκεί το γκολ.
0: Όχι.
1: Ένα πολύ όμορφο γκολ. Παρεπιπτόντως, εχθές ο Μιχάλης, ο Πολυμήλης, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν.
0: Δεν βρίσκω ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, όχι, φυσικά. Σίγουρα. Λοιπόν, γίνεται το πρώτο γκολ και εκείνη τη στιγμή θέλω να μου πεις πώς το ζείτε εκεί στον πάγκο, τον γκολ το πρώτο.
0: Εντάξει, Δημήτρη, ένα γκολ σε ένα τέτοιο παιχνίδι που εξασφαλίζει ένα μαξιλαράκι τριών τερμάτων, δύο τερμάτων, δηλαδή μπορεί να φας και δύο.
1: Ναι.
0: Του πιστοποιεί ότι είσαι καλά, ότι πατάς καλά μέσα στο γήπεδο. Του πιστοποιεί ότι σήμερα δεν είναι η μέρα που θα είσαι άτυχος και θα κάνεις πέντε ευκαιρίες και δεν θα βάλεις γκολ. Είναι η άλλη μέρα, είναι η μέρα εκείνη που μπορεί να βάλεις δύο-τρία και να γράψουν όλα.
1: Ναι.
0: Σε επαναφέρει σε θέση ισχύως. Σε γεμίζει αυτοπεποίθηση, δίνει χαρά στον κόσμο, δίνει χαρά σε εμάς, σου αφαιρεί άγχος. Είναι λυτρωτικό ένα γκολ σε ένα τέτοιο παιχνίδι το να σκοράρεις πρώτος, γιατί σκέψου να έχει σκοράρει ο Εθνικός και να πήγαινε το μάτς στην κλωστή.
1: Πάντως ένα γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, θα έλεγα. το πρώτο γκολ.
0: Άκουσα να δεις τι γίνεται. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Οι ομάδες που παίξαμε στα μπαράζα ανόδου δεν είναι τυχαίες ομάδες.
1: Πρωταθλήτριες είναι.
0: Καμιά από αυτές δεν είναι τυχαία ομάδα. Είναι ομάδες με υψηλό μπάτζετ, ομάδες που έχουν χαλάσει πάρα πολλά χρήματα, ομάδες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα του ομίλου τους, ομάδες που είναι η αφρόκρεμα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Σωστά.
0: Σε παιχνίδια που παίζουν ομάδες από μια κατηγορία 100 ομάδων, 70-80 πόσες είναι, και παίζουν οι καλύτερες, τα παιχνίδια αυτά είναι οριακά.
1: Ναι.
0: Αρκεί ένα λάθος ή μια έμπνευση για να κερδίσεις ή να χάσεις. Αρκεί λίγο τύχη ή λίγο ατυχία για να κερδίσεις ή να χάσεις. Έχω γράψει από προηγούμενη εβδομάδα ότι σημασία δεν έχει που είσαι στο τέλος της διαδρομής, ότι και ότι στο τέλος θα δικαιωθεί αυτός που αντέχει περισσότερο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και η δική μας η ομάδα άντεξε. Η δική μας η ομάδα δεν κέρδισε χθες τον Εθνικό. Η δική μας η ομάδα τον κέρδισε δύο φορές τον Εθνικό.
1: Δύο φορές, σωστά.
0: Τον κέρδισε μέσα έξω. Κέρδισε μέσα έξω δύο φορές το για τα. Το για πολλούς αδιαφιλονίκητο φαβορί πριν ξεκινήσει η διαδικασία των αγώνων κατάταξης.
1: Ναι, σωστά.
0: Όταν κάνεις δύο τέτοιες νίκες επί αυτού που είναι φαβορί, είσαι δίκαια στη Super League 2. Η ομάδα μας έκανε μία ήττα στον Παραζανό. Ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι που έκανε την ήττα, ήταν δύο φορές καλύτερη από τον αντίπαλο.
1: Με τον Άρη Πετρούπολης, ναι.
0: Ναι. Δεν σας λέω τώρα πράγματα και συμπεράσματα δικά μας. Ή φιλάθλων μας. Ή ανθρώπων της ομάδας. Ή δημοσιογράφων. σας λέω για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα από το σύνολο του αθλητικού τύπου της χώρας. Mm-hmm. Και οποιοδήποτε βρισκόταν στα γήπεδα και έβλεπε την ομάδα. Εδώ υπάρχουν σχόλια φιλάθλων του εθνικού στη σελίδα της ομάδας μας στο χθεσινό παιχνίδι που δίνουν συγχαρητήρια στη Ζάγκηθο. Mm-hmm. Στην Πετρούπολη πήγαν σχόλια των φιλάθλων της Πετρούπολης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, με τον Πύργο υπάρχει μια αντιπαλότητα γιατί είμαστε εδώ κοντινοί. Είναι λίγο δύσκολο εμείς να πούμε ότι είναι αυτή η καλύτερη ομάδα. Είναι λίγο δύσκολο αυτοί να πούμε ότι είμαστε εμείς καλύτερη ομάδα.
1: Εντάξει, πάντα, είναι μετά... πάντα υπάρχουν αυτά σε ομάδες οι οποίες είναι σε κοντινούς νομούς, θεωρώ.
0: Σίγουρα υπάρχει μια αντιπαλότητα.
1: Αντιπαλότητα η οποία όμως δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Νομίζω ότι οι διοικήσεις των δύο πλευρών θεωρώ ότι έχουν μια πολύ καλή σχέση.
0: Ούτε καν.
1: Ναι.
0: Ούτε καν, ούτε μας έχουν σκοπό. Εμείς είχαμε σκοπό να ενοχλήσουμε τον Πύργο, ούτε ζημιά να του κάνουμε. Εμείς εντάξει, την ομάδα μας προσπαθούμε να ψατέψουμε. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, γιατί δίνουμε λόγο σε ένα ολόκληρο νητή, σε όλους τους φιλάθλους που βάζουν τα χρήματά τους, σε χορηγούς, σε ανθρώπους που βοηθάνε οικονομικά. Σε όλους αυτούς δίνουμε λόγο για το τι πράττουμε σαν διοίκηση. Που αν μην τον δίνουμε με την μορφή της απολογίας, έτσι, mm-hmm. Ο κόσμος όμως βγάζει τα συμπεράσματά του από τις πράξεις μιας διοίκησης.
1: Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Και εντάξει, υπάρχει μια αντιπαλότητα με τον Πύργο. Υπάρχει μια δικαστική διαμάχη. Η διαμάχη δεν είναι βέβαια με τη Ζάκυνθο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η διαμάχη, η δικαστική, έχει να κάνει με την οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Έχει να κάνει με την ίδια την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν εμπλέκεται κάπου η Ζάκυνθος σε αυτή την διαμάχη.
0: Όχι, δεν... Ζάκυνθος είπε ο διαιτής, έκανε. Ο διαιτής αποφάσισε τη διακοπή του παιχνιδιού.
1: Αυτό θέλουμε να... Σε αυτό...
0: Να σου δώσω να καταλάβεις, ναι. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον Χουανκάρ.
1: Ναι.
0: Ο διαιτής δεν αποφάσισε διακοπή του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός έβγε.
1: Ο Παναθηναϊκός έβγε.
0: Ναι. Εδώ...
1: Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη.
0: Εδώ εμείς δεν φύγαμε.
1: Εμείς ήμασταν εκεί.
0: Εμείς περιμέναμε να αποφασίσει ο διαιτής.
1: Mm-hmm. Ναι. Η Ζάκυνθος περίμενε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής και τι θα αποφασίσουν πλέον από εδώ και πέρα και οι νόμοι, το δίκαιο που επικρατεί.
0: Ακριβώς.
1: Η Ζάκυνθος δεν έχει, αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν έχει κάποια αντιπαλότητα με τον Πύργο. Η Ζάκυνθος ήταν εκεί να παίξει ένα παιχνίδι. Ο διαιτητής λοιπόν έκρινε ότι ο αγώνας πρέπει να διακοπεί για αυτούς τους λόγους.
0: Έτσι,
1: και η υπόθεση εκεί πάει στα δικαστήρια και υπάρχει μια αντιπαράθεση του Πύργου με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τώρα.
0: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Όσο αφορά στο θέμα του τραυματισμού του Μπαστακού, πόσο τραυματίστηκε ο Μπαστακός, αν τραυματίστηκε ο Μπαστακός, έκανε θέατρο ο Μπαστακός, μπορούσε να συνεχίσει ή δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Μπαστακός, mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που το γράφουν, υπάρχουν κανονισμοί γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και ότι. Λένε οι κανονισμοί, αυτό θα γίνει.
1: Δηλαδή τώρα ο κανονισμός δεν λέει βέβαια να δούμε πόσο τραυματίας είναι κάποιος για να διακόψουμε ένα παιχνίδι.
0: Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια έκθεση της αστυνομίας, υπάρχει μια έκθεση της ΔΕΑΒ, η οποία είναι μια αναξάρτητη αρχή και λέει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από μπουκάλια, από τα 15 μπουκάλια που έπεσαν εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει σημασία αυτό, γιατί έπεσαν περισσότερα, αλλά η ΔΕΑ βλέπει ότι 15 μπουκάλια έπεσαν εντός αγωνιστικού χώρου και ένα εξ αυτών γεμάτο με νερό. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ότι ένα μπουκάλι απλά λέει έμφορτα με νερό, με είδωρα. Δηλαδή ότι ήταν γεμάτο το μπουκάλι το συγκεκριμένο που έπεσε και χτύπησε τον Μπαστακό. Υπάρχει λοιπόν η έκθεση της ΔΕΑΒ. Η Ζάκυνθος δεν εμπλέκεται πουθενά σε όλο αυτό. Η Ζάκυνθος περίμενε να παίξει το παιχνίδι. Ο διαιτητής έκρινε ότι πρέπει να το διακόψει οριστικά. Ας τα βρουν μεταξύ τους τώρα. Αυτό λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί αυτό το μένος των φιλάδωλων του Πύργου να συμπεριφέρονται έτσι, θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω μπει στη διαδικασία για να το καταλάβω, ούτε με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Για το με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται οι φυλάκοι του Πύργου. Οι φυλάκοι του Πύργου πλέον γνωρίζουμε τη συμπεριφορά τους, τη δείξανε και με την Πετρούπολη, τη δείξανε και με εμάς.
1: Mm-hmm. Δύο φορές, ναι. Έτσι και μετά. Εν αντιθέση με τη διοίκηση, η οποία διοίκηση του πύργου θεωρώ ότι είναι. Έτσι. Το συζητάμε. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα πότε αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί στο πρωτοβάθμιο?
0: Την Πέμπτη. Είστε κλείσει.
1: Α, την Πέμπτη, έτσι.
0: Ναι. Αυτό που θα σας πω είναι ότι στο κινητό μου έχω μήνυμα από τον πρόεδρο της ομάδας του πύργου, στο οποίο μου ζητάει συγγνώμη για τη συμπεριφορά των οπαδών της ομάδας του. Μέχρι εκεί, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό τον τιμάει όμως, τον πρόεδρο του πύργου.
0: Τον τιμάει, και επειδή η Ζάκηθος τιμάει τα παντελόνια της, αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω δεν θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη της. Ζάκηθος δεν θα το κάνει.
1: Και καλά θα κάνει η Ζάκηθος.
0: Βέβαια, γιατί και η Ζάκηθος ξέρει να τιμάει τα παντελόνια που φοράει.
1: Έτσι, και μπράβο στη διοίκηση, αλλά και μπράβο και στον πρόεδρο του πύργου. Για αυτή την εξέλιξη. Να ρωτήσω κάτι. Την Πέμπτη λοιπόν εκδικάζεται η υπόθεση. Πότε θα βγει η ποινή, η ενδεχόμενη ποινή?
0: Μου βάζει δύσκολο. Ό,τι ποινή και να βγει, αν η ποινή αυτή εμπεριέχει αφαίρεση βαθμών, ο πύργος θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων.
1: Και από εκεί πιο πάνω?
0: Από εκεί θα δούμε πάλι τι ποινή θα βγει, και αν προκύψει πάλι αφαίρεση βαθμών, θα προσφύγει και σε μεγαλύτερο όργανο. Σε διεθνές δικαστήριο.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση ο πύργος να προσφύγει και για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, δηλαδή να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν κοιτάζουμε μόνο τον βαθμό, αλλά θέλουμε να επαναληφθεί το παιχνίδι?
0: Όχι, ο πύργος έχει κάνει ένταση για αντικανονική διακοπή.
1: Γιατί κανονική?
0: Ο πύργος δεν λέει, σε κανένα, δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο να πάει να πει εντάξει παιδιά, θα δώσω το παιχνίδι, χαρίστε μου το βαθμό, γεια σας. Ο πύργος μιλάει για αντικανονική διακοπή.
1: Να, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ο πύργος δηλαδή εκδικεί το να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είναι άλλο όμως ότι ζητάει ο καθένας και άλλο τι θα πάρει.
1: Και τι θα πάρει, σωστά.
0: Έχει μια διαφορά.
1: Έχει τεράστια διαφορά.
0: Πάμε τώρα, πολύ ασχοληθήκαμε αυτό.
1: Ναι, όχι, να με ασχοληθούμε, δεν χρειάζεται. Τώρα εμείς είμαστε σε άλλο.
0: Να ασχοληθούμε, είναι ένα θέμα που θέλει να μάθει ο κόσμος.
1: Ενδιαφέρει,
0: αλλά τώρα ας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, σήμερα που σκορολάριζα στο διαδίκτυο, είδα μια ανάρτηση με μια φωτογραφία με τα σήματα των ομάδων που θα παίζουν στη Super League 2 του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά.
1: Πόσα σήματα είναι, 15, 16?
0: Είναι λίπη ένα, ναι.
1: 15 λίπη το ένα.
0: Τα 15 είναι μουκιά και συγχώριο.
1: Εντάξει τώρα, τα είδα και εγώ αυτά τα σήματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λείπει το ένα. Ένα από το σήμα του Άρη Πετρούπολης ή του πύργου θα είναι.
0: Είναι ένα από τα δύο, αλλά εγώ εμένα σε αυτά που είδα ήδη. Πρόκειται για μεγάλες ομάδες. Ομάδες με ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, να πούμε Λάρισα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρα Στάχτορ Β, Ελλά Σύρου, Καλυθέα, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός, ΠΑΟΚ Β, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος και φυσικά μια εκ των Άρη Πετρούπολης και Πύργου.
0: 15 είπες, λείπει μία.
1: Και Καλυθέα.
0: Ζάκυνθος.
1: Ζάκυνθος δεν την ανέφερα. Την άφησα τελευταία να την πεις εσύ.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Και είπα τώρα πώς θα καταφέρουμε να καβαλήσουμε 4 από αυτές.
1: Γιατί τώρα πέφτουν 4, έτσι.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. Έψαχνα υποψήφιους.
1: Υποψήφιες.
0: Να δυσκολεύει λίγο η εκδήλωση.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα πλέον. Εντάξει, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τώρα. Το συζητάμε. Πρέπει να η ομάδα να οργανωθεί σε ένα άλλο. Βασικά να ηρεμήσουμε λίγο τώρα, να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλλά η διοίκηση είναι καταδικασμένη να μην ξεκουράζεται ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο να ξεκουράζεται μια διοίκηση.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έχει περάσει τόσα. Από εδώ και πέρα όμως ανοίγεται ένας νέος δρόμος πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι αναβαθμιζόμαστε, θεωρώ, από
0: τον άλλο. Τώρα πάμε σε άλλα λιτάκια. Γυρίζουμε η ρότα μας προς άλλα λιμάνια.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Δυσκολότερα. Τέλος πάντων, την ευκαιρία της ομιλίας της κουβέντας μας οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνοδοιπόρους μου στη διοίκηση της ομάδας για αυτό το φετινό ταξίδι που τα είχε όλα. Τίποτα δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν αυτοί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για πραγματικά για αυτό το όμορφο ταξίδι. Ήταν τιμή μου να είμαι μαζί τους και εγώ μέλος της ομάδας αυτής που έπαιξε την ομάδα φέτος. Τι άλλο. Αυτά.
1: Γενικά.
0: Και τους ευχαριστώ που φτάσανε και την ομάδα εκεί που ονειρευτήκανε.
1: Αυτό είπα προηγουμένως, για αυτό το δέσιμο που υπάρχει πλέον μεταξύ όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Το δέσιμο το ξεχνάμε, εμείς σε μισή ώρα τσακωνόμαστε, τα ξαναβρίσκουμε.
1: Θα ξαναβρείτε, εντάξει, τα ξεχνώσεις.
0: Είναι δημοκρατία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Η δημοκρατία έχει και λίγο καυγά όλες ώρες. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα 10 ανθρώπινα, είναι λίγο δύσκολο. Κάποιοι 5-6 από εμάς που είμαστε πιο ενεργοί και παίρνουμε τις αποφάσεις, τσαγωνόμαστε και είχαμε αφορά γιατί διαφωνούμε. Οι υπόλοιποι που παρακολουθούν και δεν μιλάνε.
1: Πάντα έτσι γίνεται όμως.
0: Ναι.
1: Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι, το ξέρω, φανταστικά. Ναι.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Πέρασα μια καταπληκτική χρονιά. Mm-hmm. Κουράστηκα πάρα πολύ. Έδωσα πάρα πολύ χρόνο. Έδωσα πάρα πολύ χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές φορές κάτω από απίστευτη πίεση. Mm-hmm. Αλλά λιτόλα το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
1: Πώς φαντάζεσαι την ομάδα στην Β' Εθνική του χρόνου. Ταξίδια. Πάμε στην Ξάνθη, Βόρεια Ελλάδα. Μεγαλεία.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Πιάνα καφέ με μια παρέα.
1: Ναι.
0: Κατά τις 12. Την οποία παρέα ήταν και ο Ξένος.
1: Α, ναι.
0: Εγώ πήρα την πρώτη βοήθεια της επόμενης χρονιάς.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Έχουμε ξεκινήσει καλά.
1: Τώρα θα έχουμε πλέον έχουμε και αυτή την γραφειοκρατία να περάσουμε με τοχικά πράγματα.
0: Για να περάσω, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Η ομάδα θα προσλάβει. Δεν θα προσλάβει, θα αναθέσει το νομικό της σύμβουλο να κάνει όλη τη γραφειοκρατία που χρειάζεται. Θα κάτσω εγώ να τραβήξω αυτό που τράβηξα το 21. Μας λείπει ένα χαρτί από εκεί. Πέρα εκείνο, ο λογιστής, ο δικηγόρος, εκείνο και το άλλο. Θα δώσουμε κάτι Αθένας μας και θα μας τα ετοιμάσουν όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Δεν το περνάω αυτό το πράγμα άλλη φορά.
1: Νομίζω ότι δύο πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά. Θα πρέπει αυτό, δηλαδή το νομικό επιτελείο σε αυτή την φάση που θα βρισκόμαστε μια διαδικασία Β' Εθνικής, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη διαφήμιση της ομάδας. Δηλαδή νομίζω ότι η Ζάκυνθος δεν παίρνει αυτό που της αναλογεί από την ζακυνθινή, θα έλεγα, κοινωνία. Θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Θα το δούμε. Για.
1: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει να σε ρωτήσω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πότε βγαίνουν τα διαρκεία της Β' Εθνικής?
0: Αν του πεις του φίλου να μην σημασία δεν έχει πότε θα βγουν, σημασία έχει πόσο θα έχουν.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος για να ρωτάει είπα να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει πόσο θα έχουν.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζω ακόμα, να το δούμε. Παιδιά, τώρα τι να ζούμε. Εδώ δεν έχουμε ακόμα ξεμεθύσει από αυτό το δέντρο.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε τώρα. Απλά εμείς φανταζόμαστε τηλεοπτικά τέτοια πράγματα εδώ στο νησί, κάμερες. Καταλαβαίνεις πόσο αλλάζει όλο το.
0: Και εμείς τα φανταζόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς τα περιμένουμε πώς και πώς. Δεν μπορεί η ομάδα να πάει στη Β' Εθνική με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε χρειάζεται αναβάθμιση σε πολλούς τομείς. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε και εμείς. Mm-hmm. Το έχουμε επισημάνει και σε διάφορες καφενειακού τύπου συζητήσεις που κάναμε. Όταν ξεχνιόμασταν, γιατί κανονικά δεν πρέπει να τις κάνουμε καθόλου, μιλάμε για Β' Εθνική, άμα δεν είχαμε ανέβει. Για τη μια φορά που τις κάναμε τις κουβέντες, εγώ τρελαινόμουν κιόλας και... και δεν μου άρεσε. Τώρα που θα το δούμε το θέμα έτσι πλέον στην πραγματικότητα, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είμαστε 10 άνθρωποι, μπορεί να πολυστέψουμε και λίγο. Δεν θα τα αφήσουμε τα πράγματα στη λίγη, ούτε θα πάει η ομάδα με την δομή και την δομή που είχε σήμερα μέχρι σε Β' Εθνική, γιατί πάρα πολύ απλά, αν η ομάδα πάει με τη δομή και την οργάνωση που είχε στη Γ' Εθνική να παίξει στη Β', θα πάει άκλαυτη.
1: Άκλαυτη θα πάει. Ναι. Σωστά.
0: Το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε, και εμπειρία έχουμε, δεν είμαστε κουτί άνθρωποι. Επιχειρηματίες στην διοίκηση, ξέρουμε τι κάνουμε. Βέβαια δεν είμαστε όλοι οι δήμονες του ποδοσφαίρου, κανένας μας δεν είναι. Έχουμε όμως αυτή την τεράστια θέληση, όταν κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά.
1: Η επόμενη ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο διοικητικός απολογισμός της χρονιάς που έρχεται στο τέλος θα έχει θετικό τρόπο. Γιατί πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε λιγότερα λάθη από όσο κάναμε πέρυσι.
1: Σωστά, σωστά. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει ότι τα περιθώρια για λάθη είναι μικρά πλέον. Δεν είναι όπως στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει. Είναι αυτή η χθεσινή ημέρα η πιο ιστορική ημέρα του συλλόγου?
0: Ο συλλόγος μας έχει παίξει πολλά ιστορικά παιχνίδια. Και δεν θα είναι αντικειμενική η απάντησή μου. Ακόμα και ναι να πω ή όχι, θα είναι υποκειμενική. Για εμάς που είμαστε στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι η πιο ιστορική. Αυτή την ερώτηση όμως είναι να γίνεται σε παλαιότερους ανθρώπους της ομάδας, που είναι πάρα πολλά χρόνια και έχουν ζήσει περισσότερα πράγματα από ότι εμείς και έχουν... θα είναι πιο αντικειμενική στο να την απαντήσουν. Σημασία για μας και για μένα προσωπικά δεν έχει αν είναι η πιο ιστορική ημέρα της ομάδας η χθεσινή. Ούτε θέλουμε να πάρουμε κανένα βραβείο για την πιο ιστορική νίκη. Όλες οι νίκες, όλες οι μεγάλες στιγμές της ομάδας ανήκουν στην ομάδα και δεν είναι προσωπικές. Ήταν μια από τις πιο ιστορικές νίκες της ομάδας. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί. Εμείς θέλουμε ακόμα πιο ιστορικές νίκες από αυτή. Δεν πάμε να πάρουμε κανένα βραβείο για το ποιος έκανε την πιο ιστορική νίκη. Κάθε προσπάθεια που έχει γίνει από οποιαδήποτε διοίκηση έχει περάσει από την ομάδα είναι σεβαστή.
1: Και αξίζει,
0: αξίζει συγχαρητηρίων όποια προσπάθεια και να ήταν αυτή, διότι πάρα πολύ απλά εκείνη τη στιγμή αυτό υπήρχε στην ομάδα διοικητικά.
1: Αυτό, εκεί, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που λες.
0: Οποιαδήποτε στιγμή ήταν αυτή. Γιατί αν δεν υπήρχε και εκείνο που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην υπήρχε και η ομάδα σήμερα.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο για να πούμε ποια είναι η ιστορική στιγμή. Γιατί όπως το είπες, το 72-73 ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το 74-75 εντελώς διαφορετικά. Το 2012-11-12 καμία σχέση. Το 2020-2021 που ανεβήκαμε είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορούμε να τα κρίνουμε και να λέμε ποιο είναι το πιο ιστορικό και ποιο δεν είναι. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σταθμοί θεωρώ ότι είναι ιστορικοί σταθμοί για το σύλλογο.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, πες το.
0: Για το σύλλογο.
1: Σωστά. Ένα μήνυμα από έναν ακροατή. Λέει να σε ρωτήσω αν θα γίνει κάποια εκδήλωση για την ομάδα μέσα προφανώς αυτές τις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια εκδήλωση κατάκτησης ανόδου.
0: Παιδιά, θέλω να ξεκουραστώ.
1: Ναι, ωραία. Σωστό, σωστό. Να ξεκουραστούμε.
0: Παιδιά.
1: Όλοι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Φαντάζεστε την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Που πούμε ότι είναι στις 7 το βράδυ να έρθει να περάσει ο ώρα. Δεν την παλεύω άλλο για είναι μια εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και απαιτούνται κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, να δεν γίνεται απλή εκδήλωση.
0: Για να φύγουμε και από το χιούμορ και το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Που είπα, εντάξει, υπάρχει μια σκέψη, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: ναι.
0: Θα γευματίσει η ομάδα, θα είναι και το Δέλτα Σίγμα όλο μαζί εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον θα γίνει κάποια κουβέντα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και όταν έχουμε κάποια ανακοίνωση για αυτό και ξέρουμε κάτι, θα το πούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η εκδήλωση είναι να μου πούνε τι ώρα θα είναι για να πάω.
1: Α, έτσι, σωστό.
0: Καμικά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου στα παιχνίδια και ιδιαίτερα στα παιχνίδια των Μπαράζ.
0: Περιμέναμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι κάναμε λάθος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρούμε τι ήταν αυτό για να το διορθώσουμε.
1: Περιμένατε περισσότερο κόσμο, ας πούμε, χθες στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Υπάρχει απογοήτευση. Δεν υπάρχει παράπονο.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε όμως κάτι παραπάνω.
1: Όλοι μας περιμέναμε κάτι παραπάνω.
0: Όπως ακριβώς το λέω. Κάτι κάναμε λάθος. Πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό το λάθος που κάναμε και να το διορθώσουμε. Το γήπεδο όμως πλέον δεν είναι απλά παίζουμε την Κυριακή 3 ώρα, βάλε 10 ευρώ εισιτήριο, 15 ευρώ εισιτήριο να έρθει ο κόσμος. Το γήπεδο πρέπει να είμαστε υπηρεσίες. Ο φύλαθρος είναι πελάτης. Και ο φύλαθρος πρέπει να τον κάνεις πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, να του παρέχεις ό,τι καλύτερο γίνεται για να τον κάνεις να ξανάρθει. Θα προσπαθήσουμε σκληρά να το φτιάξουμε. Κάποια πράγματα γίνανε βιαστικά, δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Έγιναν όχι πρόχειρα, δεν θα έλεγα πρόχειρα. Θα έλεγα όμως ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Δυστυχώς ένα από αυτά ας πούμε είναι η κερκίδα. Η κερκίδα στο μοναδικό σημείο που μπορούσε να μπει, θεωρώ ότι από την ανταπόκριση του κόσμου και μόνο, ότι ήταν λίγο μακριά. Θα έπρεπε να μπει δίπλα στην κερκίδα που υπάρχει. Δεν μπορεί να μπει όμως εκεί. Δεν μπορούσε να μπει εκεί μάλλον. Όχι δεν μπορεί. Δεν μπορούσε. Σίγουρα δεν μπορεί η ομάδα να πάει να παίξει τώρα Β' Εθνική με μια κερκίδα 640 θεσεών.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν καλύπτει, και την ελάχιστη χωρητικότητα πρέπει να έχει ένα γήπεδο Β' Εθνικής. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελάχιστη χωρητικότητα, φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως. Τώρα υπάρχει ο χρόνος 2-3 μήνες, 2 μήνες, να γίνουν αυτά που πρέπει, ώστε η κερκίδα να μπορέσει να πάει, ας πούμε, να αγοραστεί σε πρώτη φάση και να πάει στη θέση που πρέπει, ώστε να μπορεί ο κόσμος να δει ποδόσφαιρο και όχι με κιάλια.
1: Okay. Ναι.
0: Επαναλαμβάνω όμως ότι τη στιγμή που έγινε δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Δεν υπήρχε άλλη λύση γιατί δεν μπορούσε να πάρει άδεια.
0: Δεν το θεωρώ αποτυχία ότι πήγε εκεί. Διότι έδωσε τη δυνατότητα σε περίπου 400 φίλους της ομάδας χθες. Σε περίπου 100 φίλους της ομάδας με τον Άρη Πετρούπολης και σε άλλους 600 περίπου με τον Πύργο να δουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσαν να το είχαν δει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα δεν το θεωρώ αποτυχία. Απλά περιμέναμε πως θα πετύχει, ότι θα είχε περισσότερη επιτυχία και εντοπίζουμε το λόγο στο ότι υπήρχε μια δυσαναλογία μεταξύ της τιμής του εισιτηρίου στην πίσω κερκίδα και στη θέση που έβλεπες. Δεν υπήρχε δυσαναλογία σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν στα υπόλοιπα γήπεδα σε αυτούς τους αγώνες, έτσι. Υπήρχε δυσαναλογία στο πώς έχουμε μάθει εμείς στις αγγλικές. Δηλαδή σαν ένα πέταλο να πάει να δεις ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι σηκώνει εδώ, όπου και να πας.
1: Απλά έχουμε μάθει να είμαστε δίπλα στο εμείς εδώ.
0: Ακριβώς. Απλά εμείς έχουμε μάθει τώρα να το βλέπουμε από το κέντρο. Να πληρώνουμε και 10 ευρώ. Και πολλά σας είναι και τέτοια.
1: Τώρα,
0: εντάξει, και, ναι. θα πρέπει, και ο κόσμος θα πρέπει να αλλάξει αυτή την οτροπία και η διοίκηση θα πρέπει να κάνει από τη μεριά της ό,τι μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Για να ακούσει τα θέλω του κόσμου.
1: Τώρα, εντάξει, είναι και ερωτήματα τα οποία έρχονται από τον κόσμο.
0: Δεν με πειράζει, να μου τα κάνεις όλα.
1: Ωραία. Ένα ερώτημα έχει να κάνει με το εξής. Ανεβήκαμε στη Β' Αθηνική. Και τι γίνεται με τις γηπεδικές υποδομές του Δημοτικού Σταδίου πλέον? Μπορεί αυτό το γήπεδο να πάρει άδεια για να μπορούν να γίνουν παιχνίδια Β' Αθηνικής κατηγορίας, ή ο Δήμος πρέπει πλέον να βάλει πλάτη έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μπορούμε να πάρουμε άδεια?
0: Λοιπόν, θα σας πω. Θα σας πω καταρχήν ότι δεν μπορώ να δώσω υπεύθυνη απάντηση, γιατί δεν έχω πάρει ακόμα στο χέρι μου το φάκελο με τις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένα γήπεδο για να ενταχθεί και να γίνει γήπεδο επίπεδο Super League 2. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι μην τα ρίχνουμε μόνο στο Δήμο όλα. Δεν είναι ανάγκη να βάλει μόνο ο Δήμος πλατή, να βάλει και η Περιφέρεια πλατή.
1: Ναι, και η Περιφέρεια.
0: Διότι η Περιφέρεια Κυκλάδων
1: έφτιαξε το γήπεδο της Ελασσίρου.
0: Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ το γήπεδο της Ελασσίρου. Mm-hmm. Και από εκεί που ο Σύρος ήταν έτοιμη να πάει να παίξει στην Αθήνα και να μετακομίσει, έπαιξε στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτή τη βδομάδα να ξεκινήσουμε να ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα. Σίγουρα όμως θα ασχοληθούμε από την επόμενη.
1: Ναι, γιατί πλέον...
0: Και εκεί θα έχουμε απαντήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορώ όμως, ούτε καν, όσο εγώ, όσο και όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού στη Ζάκυνθο, δεν θα πω εγώ μόνο του ποδοσφαίρου, ούτε οι φιλάθλοι της ομάδας. Γενικά οι φιλάθλοι του αθλητισμού στη Ζάκυνθο. Ότι η ομάδα του νησιού μας θα βρίσκεται στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Θα σου πω ότι υπάρχουν 14 ομάδες στη Super League 1 και 13 στη Super League 2. Μην βάζεις τις 3, 4 και 12, συγγνώμη, στη Super League 2. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Θα αφαιρέσω, δεν ξέρω, νομίζω ότι 3 β' ομάδες είναι οι 4.
1: Είναι οι 3.
0: Τρεις, ωραία.
1: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ β'.
0: Άρα λοιπόν η Ζάκυνθος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις 27 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ ότι η ομάδα μας θα βρίσκεται εκεί και ότι δεν θα έχει γήπεδο να παίξει εντός του νόμου Ζάκυνθος. Δεν φαντάζομαι, ούτε εγώ μπορώ να το διανοηθώ, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το διανοηθεί ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι. Ούτε μπορούμε να το σκεφτούμε καν αυτό. Σαν σκέψη να περάσει από το μυαλό.
0: Πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Πιστεύω ότι και οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο. Mm-hmm. Και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και θα πετύχουν τα δεδομένα και θα παίξει πιζάκι.
1: Αυτό τώρα με την κερκίδα, με την κερκίδα την πτυσσόμενη, υπάρχει καμιά σκέψη για αγορά από το Δήμο?
0: Δημήτρη, τώρα μιλάμε και σε άλλη παρέα. Δεν έχουμε μιλήσει για κάτι τέτοιο, να ξέρω να πω κάτι.
1: Εντάξει, ωραία. Okay. Ένα άλλο μήνυμα έχει να κάνει. Θα γίνει μπαράζ ο πρώτος του Βορρά με τον πρώτο του Νότου για να βγει πρωταθλητής στη Γ' Αθηνική. Γνωρίζετε κάτι εσείς?
0: Παιδιά, δεν έχει λεφτά η Καλαμαριά να έρθει μέσα εδώ κάτω να παίξουμε.
1: Πώς είπαμε?
0: Δεν έχει λεφτά η Καλαμαριά να έρθει μέχρι την Αθήνα να παίξουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχει την παράζ. Είναι κάτι που δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.
1: Δεν προβλέπεται κάτι. Δεν προβλέπεται κάτι στην προκήρυξη.
0: Γιατί για το ιστορικό σωματείο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, αυτό το είπα.
1: Ναι, ναι, όχι βέβαια. Ο Παδρακικός είναι πρώτο.
0: Εντάξει, ούτε καν ήξερα ποια ομάδα από τις δύο είναι. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Στα φεύγα ρίχνουμε καμία ματιά τι γίνεται αλλού. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την προκήρυξη της Γ' Εθνικής.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Εντάξει, Στέκη μου. Λοιπόν, είπαμε αρκετά πράγματα. Θα τα λέμε συνέχεια βέβαια από εδώ και στο εξής. Τώρα θα μιλάω με εκπρόσωπο Β' Αθηνικής. Δεν θα μιλάμε τώρα Τρίτη Αθηνική. Αλλάζουμε όλοι μας. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, για λίγα λεπτά ακόμη. Εντάξει, η φωνή μου είναι λίγο, όχι κάπως, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα σήματα των ομάδων στην Super League 2. Λάρισα, Καρδίτσα, Απόλλων Καλαμαριάς, Απ' Ζάκυνθος, Αστέρα Στάχτορ Β, Ελλά Ήρου, Καλυθέα, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Παθρακικός, ΠΑΟΚ Β, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος και ένας και μια εκ των δύο Άρης Πετρούπολης Υπήρυγος. Αυτή θα είναι η νέα Β εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο φίλος μου Άλεξ εδώ. Εγώ λέει βλέπω πάλι. Εγώ βλέπω λέει και το νούμερο 10 της Δακίθου λέει. Έλα παιδιά, ήρεμα. Ηρεμία. Γελάει εδώ, μου στέλνει και χαμόγελα. Λοιπόν, να σηκώσω και αυτό το τηλέφωνο. Να δω πώς θα περάσει έτσι αυτή η μέρα σήμερα. Δύσκολη για εμένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε απόγευμα μας σήμερα, 18 του μηνός, απόγευμα Δευτέρας. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχουμε έναν καλό φίλο από τα παλιά, τον Τάση τον Βιθουλούκα. Τάση μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Τάση, μ' ακούς?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε, μια χαρά.
1: Ναι, γεια σας και χαιρετώ όσους μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου Τάση, να είσαι καλά.
1: Ήθελα να πω, ναι. Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είσαστε στην εκπομπή, καταγράφετε?
0: Αν καταγράφονται οι εκπομπές?
1: Ναι, δηλαδή,
0: ναι. Καταγράφονται.
1: Λοιπόν, ναι. Ήθελα να πω ότι είχα βγει στο τηλέφωνο και είχα πει για κάποιους που περιμένανε στη γωνία, δηλαδή πρώτα από το Συμβούλιο, ότι το Συμβούλιο αυτό που ανάλαβε την ομάδα μην περιμένουν να στραβοπατήσει ή θα διαλυθεί, διότι είναι εγωιστές, μάγκες.
0: Το είχες πει.
1: Για την ομάδα, μπράβο.
0: Το είχες πει, το θυμάμαι. Μάγκες
1: και δεν θα την αφήσουν ποτέ.
0: Το θυμάμαι.
1: Έλασανε κάποιος και κάποιοι από αυτοί που περιμένανε στη γωνία, βγαίνω τώρα αυτή τη στιγμή να τους πω ότι να σταματήσουνε, γιατί μιλάνε ότι την ομάδα την έχει πάρει αλβανική μαφία.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτοί οι καραγκιόζηδες που μιλάνε αυτά τα πράγματα,
0: εντάξει, δεν
1: πρώτα πρώτα δεν αγαπάνε την ομάδα.
0: Τάση, δεν υπάρχει τώρα
1: και
0: αυτό.
1: Έχει βγει, δεν μιλάω εγώ ποτέ κουτουρού που το λέμε στα δακίδινα, Δημήτρη. Λοιπόν,
0: είναι
1: αυτοί οι μάγκες που πήρανε την ομάδα και δεν την αφήσανε δευτερόλεπτο, είναι και φίλοι μου, γι' αυτό το λέω. Είναι και φίλοι μου και δύο από τα παιδιά, ο Αλέξης και ο Μήλος, είναι και συνέτεροι μου εδώ στο καφενείο.
0: Μα και αν πρέπει
1: το καφενείο Αγίου Διονυσίου 8.
0: Εντάξει, τα παιδιά είναι
1: φίλοι μου. Αγίου Διονυσίου 8, ναι, είναι στο σχολείο του άμμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που πήρανε την ομάδα όλα, είναι και ζακισινά παιδιά, και τα δύο παιδιά που είναι βορειοεπιρώτες, έδωσαν τα πάντα.
0: Ζωστά.
1: Από το αίμα τους για να φτάσει η ομάδα αυτό που έφτασε σήμερα. Και
0: δεν
1: θα
0: είναι...
1: πω,
0: Τάση,
1: αυτοί οι καραγκιόζηδες που λένε για αλβανικές μαφίες και τέτοια, δεν πρόκειται να έρθουν στην ομάδα όσο όνειρα και να κάνουν ποτέ.
0: Δεν είναι
1: γιατί μόνο αυτοί, αν βαρεθούν, θα αφήσουν την ομάδα.
0: Τάση,
1: αν βαρεθούν. Αν βαρεθούν, όχι αν δεν θέλουν.
0: Ακούστε με, δεν είναι βορειοπηρώτες. Είναι Έλληνες.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι πιο πάνω
0: Έλληνες.
1: Από Έλληνες και από Ζακυθινούς.
0: Έλληνες,
1: λοιπόν,
0: με μεγάλα γράμματα.
1: Είπα, είναι και φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν είναι αλβανική μαφία. Γιατί είναι και ζακιδινοί μαζί.
0: Δεν
1: είναι
0: υπάρχει,
1: και ζακιδινοί μαζί.
0: Μην το συζητάμε αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
1: Πάμε παρακάτω. Μην περιμένουν, επειδή ξαναβγήκα και πρόπερση, θα την αφήσουν την ομάδα πότε. Γιατί είναι εγωιστές, μάγκες και θα την έχουν όσο θέλουν αυτοί. Πάμε παρακάτω. Στο ποδοσφαιρικό team. Δίνουμε και εγώ συγχαρητήρια στο Συμβούλιο και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Και εγώ. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Τεράστια αγώνα.
1: Και προσπάθεια που πήραν 3 πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς.
1: 3.
0: 3 περάσαμε. 3 πρωταθλήματα.
1: 3 πρωταθλήματα, ναι. 3 πρωταθλήματα. Ήταν πολύ δύσκολο. 3 πρωταθλήματα. Στο ποδοσφαιρικό team είχαμε μια ομάδα με γίγαντες. Γίγαντες πραγματικά. Έχτες που δεν είδαμε ή που είδαμε και κάποιες φορές. Την ομάδα και όλοι μαζί, και προπονητής και προπονητές και ο κύριος Φιντάνης και ο κύριος Αποστολίδης πρόσφεραν στην ομάδα. Γιατί είχαμε 10 στα 10 και ο κύριος Φιντάνης.
0: Βεβαίως, έχει βάλει
1: και
0: το δικό του.
1: Και θέλουν όλοι συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως, σωστά.
1: Επειδή στο έκαμε και αυτός 10 στα 10, βοήθησε στην ομάδα.
0: Τη βοήθησε σε μια δύσκολη συγκυρία.
1: Βεβαίως. Σε κάποια δύσκολη στιγμή έκαμε 10 στα 10 και το συνέχισε ο κύριος Αποστολίδης που δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα από κοντά, αλλά τον κύριο Φιντάνη τον είχα γνωρίσει. Λοιπόν, να σταματήσουν όλοι, γιατί η ομάδα δεν θα την αφήσουν τα παιδιά αυτά. Παλεύουν μέρα νύχτα τα παιδιά για την ομάδα και Θα τη βγάλουν και πρωταθλήτρια στη Β' Εθνική. Μη σου φαίνεται παράξενο, Δημητάκη.
0: Εγώ απλά θα σου πω το εξής.
1: Δημήτρη μου, μη σου φαίνεται παράξενο. Είναι τόσο εγωιστές που θα προσπαθήσουν να την ανεβάσουν και άλλο βαθμική, όσο και να γελάνε αυτοί που περιμένουν στη γωνία.
0: Να σου πω.
1: Μη δούμε παρά θα αρβαθμική εκεί. Ανόδου.
0: Να σου πω πώς το έζησες το παιχνίδι το χθεσινό.
1: Μου θύμισε λίγο Τύρναβο και τέτοια.
0: Θυμάστε τον Τύρναβο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ακριβώς στο ίδιο.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο.
1: Έπαιζε και ο γιος μου τότε.
0: Ναι, ο Γιάννης, ο Γιάννης, ο φίλος
1: μας. Το θυμάμαι, είσαι πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Όλα καλά.
1: Να αγκαλιάσουμε τα παιδιά που βάζουν το αίμα τους και τα λεφτά τους και να μην είναι βλακίες κάτι σκουλίκια που γυρίζουν γύρω-γύρω από την ομάδα. Σκουλίκια είναι αυτά όταν μιλάνε αυτά τα πράγματα. Περιμένουν να διαλυθούν και να τσακωθούν και να... Σου συνιστώ ότι είναι πολύ ενωμένοι, επειδή στο ζω εγώ στο καφενείο, ναι. Και τα παιδιά τα έζησα όλα του ποδοσφαίρου που παίζουν στην ομάδα. Περάσαμε από το καφενείο και φάγανε και ήπιανε και τους μιλάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε μαζί τους.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και είχαμε γίγαντες, παιδιά, γίγαντες.
0: Ωραία,
1: και ο υπεργίγαντας,
0: ναι.
1: Ήταν και ο φίλος μου ο Νίκος ο Αναστασόπουλος. Ο Μουρλός που λέμε.
0: Τι να πούμε για αυτό το
1: ήταν Μουρλός, γιατί έλεγε αυτός από τον Αύγουστο ότι εγώ είμαι πρωταθλητής.
0: Ναι, το έχει πει, το έχει πει.
1: Είμαι πρωταθλητής. Εγώ επειδή στον έχω ζήσει από κοντά έλεγε ότι είμαι πρωταθλητής. Ναι. Εγώ είμαι πρωταθλητής. Και τον βγάζαμε Μουρλό.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Μας αρέσουν όμως εμάς αυτοί οι Μουρλοί.
0: Ο άνθρωπος που πήρε την πλάτη του, στην πλάτη του την ομάδα.
1: Και άλλοι παίκτες, και άλλοι παίκτες.
0: Εντάξει, στα μπαράζια.
1: Και άλλους παίκτες, είχαμε πολύ τέλεια.
0: Εντάξει, ωραία τα
1: σημεία. Πολύ τέλεια, είχαμε πολύ τέλεια. Και ο Μπαστακός που είναι φίλος του.
0: Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά.
1: Και όλα τα παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Και ο Μανώλης ο Κουλούσιας και όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να μην τους πω έναν τώρα.
0: Εντάξει, τάσο. Φιλιά.
1: Αλλά, το είπα και για χιούμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μουρλός, ο Νίκος Αναστασόπουλος έλεγε είμαι ποταζής. Και το έκανε, μπράβο του.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, Τάση.
1: Γεια σου.
0: Καλό απόγευμα, φίλε.
1: Να προσέχουν ότι μιλάνε.
0: Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τηλεφωνώ. Τάση, εσύ, Βιθουλουκάς. Χήμαρος. Άλλος φίλος να πάρει τηλέφωνο τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο για να δούμε. Η Καλαμαριά Αλεύρη και βγήκε πρώτη στον άλλο όμιλο. Ναι, σωστά. Έκανα

λοιπόν, 3,5 ώρα εκπομπή σήμερα, η οποία βασικά δεν έπρεπε να γίνει λόγω της κατάστασης της φωνής μου. Δεν μπορώ, παιδιά, να πραγματικά έτσι έχει κλείσει ο λαιμός μου, η φωνή μου. Έκανα ό,τι είναι δυνατόν. Από αύριο πιστεύω να είμαστε λίγο καλύτερα. Ο φίλος μου Αντώνης ο γιατράς, πού είναι τώρα ο Αντώνης ο γιατράς, μου στέλνει μηνύματα εδώ. Αντώνη, πού είσαι, αγόρι μου, πάρε τηλέφωνο.

οποίο μου λέει άσε τους χορηγούς, σήμερα ξεκινάμε με ύμνο για κιθάρα, ζάντε ολέ ολέ και τέτοια πράγματα. Αντώνη, πού είσαι? Πες μας, πού είναι τα παιδιά εκεί από τον Αγγελικό, πού είναι όλη αυτή η παρέα αύριο, ε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακυνθού. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά, μεθαύριο, κάθε μέρα και διαφορετικά πράγματα. Πλέον αναβαθμιζόμαστε όλοι, αλλάζουμε επίπεδο. Ζάκη Θαρά είναι στην Β' Εθνική Κατηγορία. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ομάδα που μας κάνει περήφανος, σε αυτούς τους παίχτες, στο τεχνικό επιτελείο, σε αυτή την διοίκηση η οποία δεν λύγησε ποτέ, δεν γονάτισε,

0: Εντάξει, δεν γινόταν να κλείσω την εκπομπή χωρίς να έχει μιλήσει ο Κόκκινος Οκτώβρης, ο φίλος, αδελφός Αντώνης, γιατράς. Γεια σου Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη μου. Τι φωνή είναι αυτή ρε παιδάκι μου?
0: Δεν υπάρχει αυτό, άστο. Τι να σου λέω τώρα.
1: Δημήτρη, εγώ ήθελα να πάρω από πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήθελα να σε ταλαιπωρήσω γιατί ακούω τη φωνή σου. Δεν ξέρω αν θα προλάβω, αλλά με ταλαιπωρείς.
0: Δεν με ταλαιπωρείς, δεν με ξεκουράζεις, γιατί και ο Σάκης ο Κορονιάς που μιλήσαμε μου έδωσε πάρα πολλές ανάσες. Πάρα πολλές ανάσες, γιατί δεν μπορώ ούτε να ανασάνω, να φανταστείς.
1: Δημήτρη,
0: λοιπόν,
1: δεν είμαι νοερά, δεν είμαι Ζάκη, δεν ξέρεις που βρίσκομαι.
0: Εσύ μου το έχεις πει.
1: Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Καλαμαγιά.
0: Εσύ μου το είπες προχθές εκεί το όραμα που είδες στο Βασιλικό, το θυμάσαι?
1: Θα καταλήξω στην πλατεία, στη Νέα Σμύρνη για καφέ.
0: Στο Πανιόνιο, εκεί στη Νέα Σμύρνη.
1: Βέβαια.
0: Τι ζούμε, παιδί μου, τι ζούμε.
1: Βανάκι με 15 με 20, θα αναβαθμιστούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε με νιάρι.
0: Δεν γίνεται νιάρι τώρα.
1: Πάμε με 15, με 18, θα δούμε τι βανάκια θα υπάρχουν.
0: Να σου πω κάτι. Πώς το φαντάζεσαι στο μυαλό σου τώρα η επόμενη
1: φορά? Τι κάναμε, Δημήτρη μου, τι κάναμε?
0: Τι κάναμε.
1: Δεν στο έλεγα, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην ανέβουμε.
0: Ναι, ναι, μου το έλεγες.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Πρώτα θα δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους συμβάλανε και έγινε αυτό το μεγαλείο. Αυτή η μεγάλη άνοδο. Από μένα προσωπικά, μεγάλα συγχαρητήρια στο στρατηγό Γιάννη Αποστολίδη. Είναι στρατηγός.
0: Στρατηγός ο Γιάννης.
1: Στρατηγός.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά την Αιροποντή στο Μιλτιάδη και εδώ θες.
0: Θυμάστε τι έγινε στο Μιλτιάδη.
1: Πιθανό να ήταν το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας. Η ομάδα άλλαξε.
0: Με το Μιλτιάδη.
1: Μέχρι το χρυσό γκολ του Νίκου του Δούμα στο Μοσχάτο που ήμουνα και εκεί.
0: Και εκεί ήσουν.
1: Και η παρέα ήταν όλοι. Ναι, ναι.

0: εμείς για να κάνουμε το διπλό.
1: Για να κάνουμε
0: και το
1: διπλό.
0: Κάναμε.
1: Και το κάναμε.
0: Και το κάναμε.
1: Με μάγικο τρόπο. Μαγιά.
0: Το πρόγραμμα λέει δεν θα αφήσουμε την ομάδα ποτέ όσο είμαστε καλά, ε.
1: Τώρα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, τι κοίτα να δεις τώρα. Βλέπω Λάρισες, Νίκη Βόλου, Πανιόνιος.
0: Βλέπω και ένα άλλο που είπε ένας φίλος για το νούμερο 10. Βλέπω και κάτι ακόμα. Ότι δεν θα πάω να βρω το Ράφα αντίπαλο, θα τον έχω μαζί μου. Έτσι, μία ιδέα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μία ιδέα βάζω στο μυαλό μου.
1: Δεν ξέρω ακόμη να.
0: Μήπως τον συνοδεύω όλο το χειμώνα.
1: Να το συνοδεύεις.
0: Μήπως, θα δούμε.
1: Πάντως, Αντώνη, μεγάλες ομάδες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Δημήτρη, υποσκελίσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Τον Εθνικό, τον κερδίσαμε δύο φορές. Αυτό είναι λίγο απίστευτο. Όταν ξεκινάγαμε, εγώ κάποια στιγμή σου είπα, μίλησα κάποια στιγμή πολύ λίγο με τον κύριο Ηλία Ρωμαδόρο και του είπα, είστε φαβόροι, έτσι. Και αυτό ήταν κουμπωμένο λίγο και δεν τον ένιωσα για φαβορή μεγάλο. Αλλά όταν ακούσει Εθνικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι φαβορή ο Εθνικό.
1: Είναι φαβορή, πώ θα το κάνουμε.
0: Τελικά φαβορή ήταν η Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ομάδα.
1: Να σου πω ότι τη Ζάκυνθο την είχαν outsider οι στοιχηματικέ εταιρείε αρχικά.
0: Και τα τρία εκτός έδρας πιστεύω ότι ήταν για εξόντωση, δεν ήταν καλή κλήρωση.
1: Καθόλου καλή κλήρωση.
0: Αλλά δεν μας περιμένανε ότι θα πάρουμε 6 πόντους.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Πύργος Νίκη είναι για μένα, ναι, έτσι. Δεν μου το βγάζει σε μένα αυτό το σακούλι μου.
1: 6 πόντους.
0: Και στον Πύργο τρίποντο έκανα.
1: Ναι. Τελικά αυτή η Ζάκη είναι καλύτερα να παίζει εκτός έδρας.
0: Και παίζουμε. Αν μας ακούνε και πιο πέρα, ας πάνε οι πυριώτες με τους φίλους τους και οι γιώτες να κάνουν λίγη παρεούλα, να κλάψουν και λίγο μαζί. Και να παρακαλάνε να μην πάνε μείον.
1: Εντάξει, τώρα αυτό παρακαλάνε ουσιαστικά να μην παρακαλάνε, να μην φάνε το μείον.
0: Παναγία μου να πάνε μείον 3, όχι μείον 1.
1: Α, εσύ δεν θέλεις να βγει ο Πύργος, ε?
0: Δεν τους θέλω, όχι.
1: Okay.
0: Δεν έχουν εφερθεί καλά.
1: Θέλεις Πετρούπολη.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ζάκι μου το θέλω, Β' Αθηνική.
1: Ναι.
0: Και να προχωρήσουν ό,τι είναι δυνατόν να παίξουμε στο νησί, έτσι.
1: Για πες μου τώρα, θέλω να μου πεις πώς έζησες τα δύο γκολ τα χθεσινά.
0: Δημήτρη, τρελαθήκαμε.
1: Ναι.
0: Τρελαθήκαμε και όλοι εκεί παρέα, είδες που καθόμαστε, ναι, είδες με ποιους ήμουνα.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλούσαμε να λήξει το ημίχρονο. Θέλαμε και μια φορά να λήξει το ημίχρονο με το 1-0.
1: Με το 1-0.
0: Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή.
1: Ναι. Και μετά έρχεται.
0: Θα κάνει κάποια τακτική καλύτερη οπωσδήποτε. Μετά η ομάδα στήχησε να κάνει και τον γκολ με τον Νικόλα.
1: Το δεύτερο γκολ πώς το βίωσες?
0: Έλα τώρα, Δημήτρη, πετάξαμε στα ουράνια.
1: Δεν υπάρχει, έτσι.
0: Πετάξαμε στα ουράνια.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εσύ ρε παιδάκι μου, τι έπαθες?
1: Άστο. Τι να σου λέω.
0: Τι έπαθες, Δημήτρη μου?
1: Τι
0: έβαλε ο άνθρωπος?
1: Τι έβαλε ο άνθρωπος?
0: Τι έβαλε, ρε παιδάκι μου, πράγματι, τι έβαλε, Δημήτρη μου, τι έβαλε?
1: Με το που φεύγει η μπάλα από το πόδι του, εγώ αρχίζω και πανηγυρίζω. Έχει φύγει μπάλα από το πόδι του.
0: Να μην εκμεταλλευτεί αυτή την πατάτα, θα έκανε άλλος.
1: Εντάξει, όμως, κοίταξε να δεις. Αριστερό τώρα βρήκε εκεί και πέρασε την μπάλα. Πραγματικά την
0: έτσι. Δεν θα το βάζω πίσω. Ποιος, έτσι, μόνο ο Νικόλας.
1: Μόνο ο Νικόλας.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Πάμε σε άλλα μονοπάτια τώρα, Δημήτρη. Ναι.
1: Τώρα αλλάζουμε επίπεδο, Αντώνη.
0: Εντάξει, τώρα δεν λέμε ποιο θα μείνει, ποιο θα έρθει, τι. Αυτά είναι συζήτηση στη δουλειά.
1: Τα έχουμε
0: κουράγιο
1: πει.
0: Να έχουν τα παιδιά, δύναμη.
1: Τα έχουμε
0: υποστήριξη
1: πει.
0: Από όλους μας.
1: Αντωνή, τα έχουμε
0: υποστήριξη
1: πει.
0: Υποστήριξη από όλους μας για το οικονομικό, εννοείται.
1: Να σου πω κάτι. Τα έχουμε πει. Δεν θέλουμε άλλο να παίζουμε με το Γήθιο, με το Μιλτιάδη.
0: Τέρμα αυτά. Θα τα κάναμε.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Είμαστε για πιο πάνω.
1: Εντάξει. Αυτό λέω.
0: Είμαστε για πιο πάνω.
1: Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μέσα στο καλοκαίρι, μην αγώνεσαι. Όλα θα γίνουν.
0: Μεγάλο καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι, καλοκαίρι.
0: Μεγάλο θα είναι, πολύ μεγάλο.
1: Μάλλον δεν θα την κλείσω την εκπομπή καθόλου, μου φαίνεται.
0: Αν την κλείσει πολύ λίγες μέρες, ειδικά όταν θα είναι φουντομάρα οι μεταγραφές, θα είσαι εδώ παρόλο.
1: Δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση.
0: Έτσι. Ωραία. Έτσι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Φαντάζομαι θα έρθουν και μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Κι άλλοι μεγάλοι.
1: Θα δούμε. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, φίλε μου, θα τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Σε χαιρετώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να είσαι καλά, Αντώνια. Λοιπόν, 4 παρά 20 ώρα, παιδιά. Θα σας αφήσω. Μήπως γίνω λίγο καλύτερα αύριο. Αν και δεν το κόβω και πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

πραγματικά σε όλους και όλες που βοηθήσατε έτσι ώστε να βγουν αυτές οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις των Μπαράζ, με την στήριξή σας, με τα μηνύματά σας, με την ακρόασή σας πάνω απ' όλα. Ιδιαίτερα το χθεσινό, τι να πω, δεν έχω λόγια, θα πω μόνο κάτι. Διαδικτυακά μέσω του ίντερνετ, τετραψήφια νούμερα, μεγάλα νούμερα, χιλιάδες κόσμου. Ήταν βέβαια και το ότι παίζουμε με τον εθνικό, αλλά χιλιάδες κόσμου από όλο τον πλανήτη, από όλο τον πλανήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά. Τα καλύτερα έρχονται. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους υποστηρικτές, τους Ενζακίνθο, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας, το κλασικό Μάνκο, παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος, με τα τζάμια στην Αγία Κατερίνη, ο Φίλτατος αδερφός Στάθης Μπάστας. Πριν από κάθε παιχνίδι πλέον πρέπει να πηγαίνω στην πιτσαρία, διότι είναι και γουρλής ο φίλος. Συνεχίζουμε με τον φούρνο του Coach, Δροσκίνησης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Ζαμαρτινέγκου 6 και Σταντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Γελοζάρκη στον πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Κάτω Λαμπίκο Σταθής Καραμαλίκης, Γιντήριο Αυτοκίνητων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρώμα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσι, Άδρειας Παπαδρεού Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιος Παπαδρεού Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών Κρίκρι στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ψάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον εγκαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαιοθέρμασης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Τουρέικα, Στρωματοπία Ζακίδης ο Κατόγερα Καριό, Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική και Εγκλαβάς Γεννησίος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος όπως στην Ενδικητηρίο, Βένος Beach Bar στο Ζηλιβί, το Βρύς Ξένος, Κασ' από Ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50, Καλλινικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος, Κρεοπολίο Πηλικά, Κάλβου 73, Φύσιος Ζανατενίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα Γωνία, και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό, Κώστας Πλέσας, Σκουλικάδο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη για την φωνή μου, δεν γίνονταν διαφορετικά, παιδιά. Ή έπρεπε να κάνω εκπομπή ή καθόλου, οπότε επέλεξα να κάνω έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αν αύριο δεν είμαι τόσο καλά, δεν θα γίνει εκπομπή. Όμως αν δεν γίνει εκπομπή, θα βάλουμε την ραδιοφωνική μετάδοση εδώ του παιχνιδιού, αυτή την δίωρη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Le Classico. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: canzoneta de los Thanos. Piano, piano nació el tango.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό!
5: Πάλι μισό!
6: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση στο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μιλώντας για ένα κακόβουλο σχέδιο. Η αναχαίτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό, ενώ εκτέλουσε εργασίες επί της οδού Ηλίας Ζερβού. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την εισαγγελία πλημμυλιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 44χρονος ζήτησε από τον ανακριτή προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και εκεί γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

Αυτό είναι το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό ήταν η δική μας επιλογή για την Eurovision. Στην πέμπτη θέση νομίζω βγήκε, δεν πήγε και άσχημα. Λοιπόν, γιατί το μπανκαράγκα το έχετε ακούσει φαντάζομαι από το Σάββατο που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, έτσι, το πρώτο τραγούδι της Eurovision. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια και στον Ακύλα για την συμμετοχή του και για τη δέκατη θέση.

0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, 18 ο μήνας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου εδώ κοντά μας. Γεια σας κύριε Νότη μας, καλησπέρα. Φάγατε?
1: Φάγαμε.
0: Τι φάγατε?
2: Τι έφαγες? Με τι?
1: Με σαλάτα, μαρούλι.
0: Κάτσε ρε σήμερα. Είναι αυτή,
2: ένα ρύζι κάτι δεν υπάρχει.
0: Ένα ρύζι μακαρόνι.
2: Ντροπή.
0: Εν πάση περιπτώσει, πόσα σουτζουκάκια?
1: Δύο.
0: Τι δύο?
1: Δύο σουτζουκάκια.
0: Ήρθες εδώ να μας κοροϊδέψεις από γευματιάτικα. Έφαγα σουτζουκάκια και λες ότι έφαγες δύο. Ναι. Δεν υπάρχουν να φάμε δύο σουτζουκάκια. Τι να σου πω, ντροπή σου. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλησπέρες. Ό,τι θέλετε και κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντά η κυρία Άργυρο Γεμελιάρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6, Κούτρας Τζούνος.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πολιτική και οικονομία και αστυνομικά πολλά. Καταρχήν υπάρχει αυτή η επιχείρηση στην Κρήτη, θα τη δούμε ευθύς αμέσως με τον Χάρη Λεοντάκη, όπου εκεί ένας θείος και κάτι ανήψια εκβίαζαν όλους τους υπόλοιπους και έπαιρναν τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από μισό εκατομμύριο έχουν πάρει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε σήμερα και την επανεμφάνιση οριστικά πια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης του και ενός τρέιλερ ανακοίνωσε ότι το νέο κόμμα θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, θα το μάθουμε στις 26 Μαΐου.
1: Ό,τι να είναι, μας είπε πάλι. Ναι. Έγινε θεριστής ο Μάιος. Όχι. Ο κερασάρης είναι ο Μάιος.
0: Θεραστής είναι ο Ιούνιος. Αλλά δεν πήγε στον Ιούνιο. Νωρίτερα θα έχει ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανά.
1: Με το καλό και στο θυσίο θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα. Επισήμως σας το λέμε εμείς, δηλαδή, να μην έχετε θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή το μάθαμε, έχει δοθεί η άδεια και τα πάντα. Και στο...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και η επιχείρηση η οποία είχε. Τι γελάς?
0: Καλές αποδοχές.
1: Καλές αποδοχές.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Με εκβιασμούς, ξύλο, λέει, καψίματα κτλ. Έλα, Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρία άτομα που είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Δύο αδέλφια και το θείο τους, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος χιοτρόμος της περιοχής πάνω από τα Βορίζια και όχι μόνο, και στο γειτονικό Δήμο Αμαρίου. Τι έκαναν αυτοί, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές? Εκβίαζαν, λαιλατούσαν, έκαναν εμπρισμούς, έκοβαν ελαιόδεντρα ή αμπελώνες, προκειμένου να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να τους παραχωρήσουν ή να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Με τον τρόπο αυτό, δηλώνοντας...
0: Και τα δήλωναν αυτοί τα χωράφια τους? Όχι, δεν μπορούσαν να τα δηλώσουν αυτοί, αυτά είναι ιδιοκτησία άλλων.
3: Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ο ΠΚΠ πώς δεχόταν τις δηλώσεις αυτές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν μέσα σε μία πενταετία να εισπράξουν 580.000. Βέβαια, στη δικογραφία δεν γίνεται σαφές αν οι 580.000 εισπράχθηκαν και μόνο από αυτούς τους τρεις ή και από μέλη των οικογενειών τους. Τα δύο αδέρφια οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, που τους ενημέρωσε για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής. Ο δε τρίτος, ο θείος, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να πάρει για αυτός
0: προθέσμια. Δηλαδή, αυτοί Χάρη πήγαιναν στο Λεοντάκη, του έλεγαν πόσα στρέμματα έχεις, 10. Μάλιστα. Τα θέλουμε εμείς. Έλεγε ο Λεοντάκης όχι, ή τον πλακώναν στο ξύλο, ή τον εκβίαζαν, ή του έκαιγαν την καλλιέργεια. Και το δίνει ο Λεοντάκης μετά το χωράφι.
3: Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Τη μία, έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο ενός αγρότη, κατέστρεψαν ολοσχερός. Στις άλλες δύο, στη μία έκοψαν το απέλι ενός ανθρώπου από γειτονικό χωριό 400 κουρμούλες, 400 φυτά δηλαδή. Και στην άλλη ένα γιόφυτο, ένα ελαιώνα με 134 δέντρα γιές, τα οποία τα άκοψαν με αλιστοπρίωνο.
0: Και έτσι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να τους δώσουν την περιουσία τους και τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν 580.000 ευρώ.
3: Ή να τα καλλιεργούν για σιτηρά, μένουν να βγάζουν από εκεί, να εξασφαλίσουν από εκεί τις ζωοτροφές για τα ζώα τους.
0: Να σε καλά, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Εδώ λέμε πώς να ξεμπλέξουμε από τη μία υπόθεση και εμφανίζονται άλλες 10. Και εμφανίζονται και αρκετές, οι περισσότερες έχουν εμφανιστεί εκεί, στην Κρήτη δηλαδή, που έχουν να κάνουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποζημιώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: φανταστικό έτσι. Δηλαδή δεν πήγε ο Ακύλας στην ΕΡΤ λέει σήμερα κάπου διάβαζα, για κάποιο λόγο που ακύρωσε την εμφάνισή του, αλλά τώρα έχει εμφανιστεί δίπλα στον Ευαγγελάτο και χορεύει κιόλας. Όχι αστεία. Είναι καταπληκτικά τα γραφικά που κάνουν. Φοβερό. Τι να πω.
1: Εντάξει. Τώρα καλά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Γιάννης Καντέλης εδώ κοντά μας στο στούντιο. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς πήγαν τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Εντάξει, εκεί δεν είχε τόσο εντυπωσιακά γραφικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Είχε ομιλίες όμως.
2: Ήταν λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Κοίτα, είχε ομιλίες. Νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, ασχέτως το πότε θα πατηθεί το κουμπί. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε 2-3 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η πρόθεσή του, δεν λέει ψέματα. Ωστόσο, κανένας μπορεί να ξέρει. Ναι, η πρόθεση. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα το Σεπτέμβριο και κάτι μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Θα το δούμε. Το δεδομένο είναι πως η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε μάλλον ένα εκλογικό χάρτη, πώς θα κινηθούν κόμμα και κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Έθεσε τα διλήμματα. Υπήρχαν και αρκετές παρεμβάσεις κορυφαίων που έδειξαν ένα δικό τους δρόμο, ίσως για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς όλα συζητούνται πλέον και στην Νέα Δημοκρατία, όχι ότι οτιδήποτε από αυτά αμφισβητεί τη συνοχή της κυβερνώσεως παράταξης τώρα, για μην παρεξηγηθεί αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει στις εκλογές με το Μητσοτάκη και τα λοιπά.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε.
2: Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην παρεξηγηθεί. Ωστόσο, υπήρχαν ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ίσως που έδωσαν ένα διακριτό τουλάχιστον στίγμα προσωπικό και πώς βλέπουν τα πράγματα. Με την πιο αιχμηρή ομιλία είναι αυτή του κύριου Δένδια. Ωστόσο, το δίλημα των εκλογών είναι σαφές ποιο είναι και θα είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ή όλοι μαζί.
2: Ναι, ή όλοι μαζί.
1: Ή όλοι μαζί, ναι.
2: Κοίτα,
1: και ακούστηκε γι' αυτό, ναι.
2: Κοίτα, αυτό που λες είναι κάτι που το συζητούσαν στους διαδρόμους του συνεδρίου. Mm. Και είναι ποιο θα ήταν το, έτσι χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον, το φιαλικό σενάριο. Μια χαλαρή ψήφος,
1: ναι,
2: στις εκλογές, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν και δεύτερες.
1: Ναι.
2: Νέα Δημοκρατία 24,9, mm-hmm, που σημαίνει 75 έδρες, περισσεύουν 225.
1: Οι οποίες μοιράζονται στα υπόλοιπα.
2: Στα υπόλοιπα κόμματα, και αν βρεθεί μια συμμαχία μεταξύ ορισμένων εξ αυτών.
1: Θα πρέπει να είναι 5-6.
2: Ας είναι και 4.
1: 4-5, ναι, ναι.
2: Να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Και αυτό το χαρακτηρίζουν ως εφιαλτικό προφανώς.
2: Ναι, αυτό. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι του 24%, υπάρχει ο κίνδυνος χαλάρης ψήφου στην πρώτη κάλπη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις εκλογές με τη στρατηγική της μίας κάλπης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτές είναι εκλογές, όποιος τώρα θα κυβερνήσει. Πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να το δούμε.
1: Κοίταξε,
2: γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και μπήκαν από τώρα τα διλήμματα, ακριβώς. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Πάντως, νομίζω ότι κοιτάει και προς το μεσαίο χώρο ξανά ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν τυχαία η προτροπή του προς τα στελέχη, υπουργούς, βουλευτές που βγαίνουν στα κανάλια, να μην μπαίνουν σε οξείς αντιπαραθέσεις, να ακολουθούν την ένταση των εκπροσώπων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κινούνται μεγαλύτερη μετριοπάθεια στην ουσία. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του και σε προγραμματικά πράγματα τα οποία έχουν αγγίξει και τη μεσαία τάξη και αυτό που λέμε μεσαίο χώρο και κέντρο. Και μένει να δούμε τώρα αυτό πόσο αποδοτική θα είναι αυτή η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα.
1: Γιάννη, πριν σε καλησπέρισουμε γραμματέας.
2: Σύντομα, στις επόμενες 10 μέρες, πρέπει να συγκληθεί η πολιτική επιτροπή. Δεν είναι εκεί που φαινόταν να ξεχωρίζουν κάποια ονόματα, δεν θα το έλεγα καθόλου σίγουρο. Δηλαδή, ακόμα και ο κ. Σπανάκη, του κ. Στήλιου, mm-hmm, αρχίζω να έχω αμφιβολίες ότι θα είναι κάποια από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
1: Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
2: Ναι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχουν επανέλθει κάποιες συζητήσεις. Μήπως τελικά δεν πάμε σε βουλευτή, πάμε σε κάποιον εξωκοινοβουλευτικό. Δεν θα απέκλεια κάτι τέτοιο πλέον. Νομίζω ότι ακόμα το ζυγίζει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες που θα συγκληθεί η πολιτική επιτροπή.
0: Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Έτερος Γιάννης εδώ λέει: καλή εβδομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης. Με αγάπη, Γιάννης από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας. Ναι, συγχαρητήρια. Καταφέραμε, σωθήκαμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό η αλήθεια είναι.
1: Παραμένει, δεν κατηγορώ.
0: Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Χριστογιαννέ. Έχουν οικονομικό συμφέρον. Να το δω λίγο αυτό για να το πω, Τάκη μου. Δεν το λέω έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά να το δω. Όπως λες και εσύ για αυτοί κάποιοι λειτουργούν χωρίς αποδείξεις, πρέπει να βρω και εγώ τις αποδείξεις για να το πω αυτό που λες, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κώστας λέει, ποιος από εσάς έλεγε προχθές για τη Βουλγαρία, μπράβο του. Βγήκαν πρώτη, δεν βγήκε.
1: Πρώτη, τον Μπακαράγκα.
0: Κέρδισε δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο Γιάννης αποκλείεται. Δεν το έλεγε, αλλά το έλεγα εγώ. είναι απλά τα θέματα. Ο GBU57.
1: Τον Μπακαράγκα, ρε.
0: Το είχαμε παίξει στην εκπομπή.
1: Τον Μπακαράγκα. Καλά, το είχαμε παίξει, αλλά το είχαμε παίξει για να βγει.
0: Τι να σου πω, εντυπωσιακό ήταν. Λοιπόν, ο GBU57, Χρήστο είδε στο βίντεο με το UFO, λέει, από την Κολομβία που κατέγραψε πιλότο αεροπλάνου να περνάει ξυστά δίπλα του. Θεωρείται μια από τις πιο καθαρές εικόνες UFO που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ψάξτο.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πες την αλήθεια.
1: Δεν τελείωσα. Το είδαμε. Ναι. Το είδα και εγώ. Ναι. Μου το έδειξες. Ναι. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά,
0: γιατί δεν έχουμε ασχολιάσει τίποτα, είναι πάει. Καθαρή η εικόνα.
1: Καλά, τι είναι καθαρή.
0: Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά ξεκινάω εγώ. Το Ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI, διαθέσιμο δωρεάν σε Apple Store και Play Store.
1: Μπαίνω κι εγώ τώρα. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Καθυστερείς περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενοπλών δυνάμεων. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Εκνευρισμένος με τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Δήλωσε πως το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, κατηγορώντας όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υποστηρίζει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε έξι συλλήψεις, Ταύρης για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Στρατής λέει, σας έχει ξεφύγει ένα τεράστιο νέο. Έχουν γίνει πολλά ή πολύ λίγα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με το πιο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον παγκοσμίως, σύμφωνα με τη 13η έκδοση του Παγκόσμιου Δίκτυου Πολυπλοκότητας Επιχειρήσεων, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Σύμφωνα με το GBCI, ενώ πολλά έθνη έχουν βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές τους μετά την πανδημία, η Ελλάδα παραμένει το παγκόσμιο επίκεντρο της πολυπλοκότητας λόγω του μοναδικού συνδυασμού άκαμπτης γραφειοκρατίας. Και μου έχει στείλει εδώ ο Στρατής, μας έχει χορηγήσει ένα δημοσίευμα από το GreekReporter.com. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που λέει. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά τα πιτσιρίκια, δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο. Ενώ βλέπουν στο Instagram διάφορους τύπους να πλουτίζουν μπαμπαμ και να κάνουν επιχειρήσεις σε μισή ώρα κλπ. Δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί είναι τόσο δύσκολο εδώ. Τι να σας λέμε τώρα.
1: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα από το παρελθόν, αλλά είναι πάρα πολύ αργά ακόμη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος από το Far West λέει: ρε Τζούνο, την παλεύεις. Άλλοι από την Κρήτη δήλωναν ξένα κτήματα στη Λίμνο και τη Λέσβο και δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και την Κοπαίδα έχουν δηλώσει. Ναι. Το πώς δήλωναν ξένα κτήματα, λέει, στο ίδιο νησί και στο ίδιο χωρό,
1: δεν σου
0: έκανε εντύπωση.
1: Το πώς έπαιρναν τα κτήματα δια της βίας, εκβιάζοντας και απειλώντας. Καίγοντας αυτοκίνητα κτλ.
0: Αυτό είναι. Με τον τρόμο, με αυτό. Ήταν απροστατευτοί άλλοι άνθρωποι. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα, λέει: η κυβέρνηση είχε πει πως δεν παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες, αλλά παίρνουν μυστικά προμήθεια από 3 έως 6 ευρώ. Και πώς αυτό γίνεται κάθε μήνα. Με ποιο τρόπο, να μας πείτε όμως πού τα τσιμπάνε τα λεφτά, να το ξέρουμε. Άκη, έχει στείλει ένα link Facebook. Ναι. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια: αγάπη μόνο, ποτσεπάρα. Αυτό.
1: Ποτσεπάρα.
0: Ναι, τι είναι το ποτσεπάρα. Ο ποιος?
2: Ο
0: Ποτσέπης.
1: Ο Ποτσέπης.
0: Α, έχετε ξεφύγει ρε εσείς, μπράβο. Μπράβο στη Βουλγαρία, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Γεια σου, ρε Γεράσιμο. Αστέριος, γεια σας, αγαπημένη. Κύριε Εντσούνε, καλός ο Ιταλός που μας βάλατε, αλλά βάλτε μας και την Αντιγόνη εκτός αν δεν σας άρεσε. Δεν του άρεσε το Γιάννη.
1: Μου άρεσε το τζαλά, όχι.
0: Εκεί δεν τη βάζει, Γιάννη. Μόνο τον Ιταλό βάζει. Ο Πασόκη μου λέει: καλά, ρε εσείς, ο άλλος από την Αλβανία, λέει, πήγε με την πεθερά του στο Eurovision. Ούτε Καραμιτζόγλου δεν θα το σκεφτόταν, λέει αυτό. Συγγνώμη, ποιος πήγε με την πεθερά του, ο Αλβανός πήγε με

0: Ταλαιπωρημένος εσύ.
1: Μιλάμε
2: το λες.
1: Βγάζει μια ταλαιπωρία που το λες. Σκέφτεται ότι καρδιά σαν τα κόψει. Ποιο θα τα καλύπτει αυτά τα κόμματα,
2: ο Αντώνης. Τι ρωτά τον Τζίπρα, ποιο θα τον καλύπτει.
0: Εσύ. Την Καριστιανό.
2: Τη Κούκη.
0: Α, η Άντζη.
2: Ωραία, μια χαρά. Παράλληλα. Όπως
0: παράλληλα. Ναι.
2: Κάλυπτα κάποτε εγώ Τσίπρα και Βουλή. Το 2012.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Άτσα. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μαζέψαν υπογραφές και πότε θα πάνε να το καταθέσουν.
2: Νομίζω θα πάνε αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πριν την Πέμπτη, αλλά ήταν να πάνε και σήμερα, αλλά δεν πήγαν τελικά σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Και στο θυσίο το όνομα. Α, δεν ξέρω.
1: Δεν
2: ούτε
0: το όνομα τη Καριστιανού, Ελπίδα.
1: Μαρία.
2: Ελπίδα.
1: Το όνομα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ελπίδα λες εσύ.
0: Έτσι λέω εγώ.
2: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έχει παίξει πάρα πολύ. Παίζει, ναι.
0: Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Πινελόπη.
1: Προοδευτική συμμαχία, λέγω.
2: Εμένα κάτι μου ψήθηκε.
1: Κάτι με τη λέξη προοδευτικό σίγουρα θα είπα.
2: Γιατί με τη λέξη συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ε.
0: Ναι. Συμπόρευση, λέξη σε κόμμα.
2: Και εμένα δεν μου πήγαινε.
0: Προοδευτική συμπόρευση. Προσή.
1: Μπορεί να είναι μόνο συμπόρευση.
0: Α, προσή. Ναι. Ή προσύμπ.
1: Το μπι τι είναι.
2: Χωρίς το μπι.
0: Προσύμπ.
1: Α, προσύ.
0: Προσύ.
2: Είναι αλήθεια ότι το συμπόρευση δεν μου πάει πολύ σε κόμμα και μου τσίνησε λίγο.
1: Ούτε ακόμα είναι μόνο.
2: Πάει πολύ σε
0: είτε συμμαχία είναι είτε συμπόρευση, πάλι προσύ είναι. Αν
2: ναι,
0: είναι προοδευτική.
2: Το συμμαχία έχει παιχτεί το συμμαχία πολύ. Ναι. Το συμπόρευση είναι αλήθεια δεν έχει παιχτεί.
0: Δεν το λέει πηξίδα να τελειώνουμε τώρα.
2: Πηξίδα όχι, δεν νομίζω να έχει.
0: Δεν το λέει Ιθάκη.
2: Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Τι το
1: είναι,
2: μωρέ,
1: βάρκα είναι.
0: Τι?
1: Το πιθάκι, σαν τις βάρκες που βάζουν.
0: Όχι.
1: Ιθάκη για Μανταλένα.
0: Ιθάκη, βρούμε την Ιθάκη μας.
2: Αν βρει κάτι πολύ να σημαίνει το Ιώτα, το Φ, το Α, το Κάπα και
0: δεν
2: το
0: λέει ο Οδυσσέας να τελειώνουμε επίσης. Πινελόπη.
2: Μυθολογία πάντως.
0: Εντελώς, ναι.
1: Εντάξει, πάντως θα τα πει όλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μυθολογία είναι όλο. Άσε με τώρα, μη με αφήνει, παράταμε.
1: Λοιπόν, διακηρύξεις πολιτικές και ονόματα ναι. Και τα λοιπά, όλα λέει την Τρίτη τελειώνουμε. Έχουμε κόμμα.
2: Ναι, την ονόματα δεν θα ακούσουμε την Τρίτη. Ωραία, θα ακούσουμε την διακήρυξη.
1: Καθίστε ρε παιδιά, τι θα ακούσουμε την Τρίτη, δηλαδή την πολιτική διακήρυξη, πάνω κάτω την ξέρουμε.
2: Τι
1: θα
2: ονόμα.
1: Δούμε ποιοι θα είναι εκεί από κάτω.
2: Τα είπαμε, τα 25 ονόματα, τα είπαμε. Αυτή είναι η βιτρίνα πάνω κάτω.
1: Μα, δεν θα μας πει και το όνομα.
2: Το όνομα θα το πει, αν νόμιζα ο πρόσωπα και στελέχη.
1: Α, όχι, πρόσωπα, ναι, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
0: Ναι, ο Θανάσης, η Μαρία, ο Γιάννης.
1: Όλοι αυτοί θα είναι. Άλλο λέω, το όνομα δεν θα το πει την Τρίτη.
2: Βέβαια θα το πει.
1: Θα
2: και
1: το πει.
2: Σήμα θα δούμε και όνομα θα δούμε.
1: Α, και σήμα και όνομα.
0: Να προτείνω κάτι, να του πει δηλαδή. Όχι, όχι, να του πει.
1: Σακούνε, πε του εσύ.
0: Θα βάλουν το σήμα όπω το έχουν φτιάξει. Θα το βάλουν είτε στο Cloud είτε στο ChatGPT.
2: Ναι.
0: Μην τους βρει κάτι αντίστοιχο που να υπάρχει. Το λέω νωρίς, μην έχουμε θέματα.
2: Σωστό.
0: Να κάνουν ένα search.
1: Ναι, μωρά, αλλά όλοι εμείς οι κακοί θα πούμε. Α, κοίτα το σήμα, μοιάζει με εκείνο του τάδε που ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 15, πριν 35.
0: Γι' αυτό λέω, να μην μοιάζει.
1: Και πώς γίνεται, όλα μοιάζουν σιγά-σιγά.
0: Αν βγαίνουν όλα από τα ChatGPT, επίτηδες το λέω, και δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Δηλαδή μια σκέψη, μια πρωτότυπη κατάσταση, πάλι κάτι θα μοιάζει. Το λέω εγώ. Δηλαδή μην γράψουν Coca-Cola και που να σκεφτήκαμε το καινούριο.
1: Καινούριο, όχι.
2: Έχουν γίνει και τα πάντα πια ρεσί. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό λέω, παιδί μου, ότι κάτι θα βρούμε.
0: Από τον Τσίπρα που κάνει rebranding, περιμένουμε να μην κάνει τα πάντα, να κάνει κάτι άλλο.
2: Ωραία. Ναι, το σήμα μπορεί να είναι κάτι καινοτόμο. Τώρα το όνομα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
0: Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει.
2: Άρα για τον Πολάκη θα με ρωτήσει.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπω πολύ ζωηρό. Πλέον.
0: Όχι.
2: Ναι, τώρα.
0: Το κτίριο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει.
2: Ναι.
0: Μήπως το πουλάνε.
1: Για πώς το πουλήσουν.
0: Για να γίνει ξενοδοχείο, ρε. Ξέρεις πόσα λεφτά θα παίρνουν και από τα ξενοδοχεία.
1: Ρε. Άμα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, θα
2: γίνεται αυτό
1: το
2: Airbnb πολύ καλό.
0: Ρε, είσαι τρελός από εκεί. Είναι 7 όροφοι.
1: Εσείς για πολιτική μιλάμε. Για real estate δεν θα τα πείτε.
0: Είναι 7 όροφοι. Έχει θέα Ακρόπολη πάνω στην πλατεία Κουμουνδούρου. Στο κέντρο. Είσαι τρελός.
1: Και το κόμμα θα συνεργαστεί.
2: Τα λεφτά να τα παίρνει. Δεν μπορεί να πάει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα.
1: Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τη λειτουργία του,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που γράφουν οι δημοσκοπήσεις δεν θέλει μεγάλο κτίριο. Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Στην Αμαλία μια χαρά είναι.
2: Φαντάζεσαι να πάει ο Τσίπρας πάλι στον 7ο όροφο τη Κουμουνδούρου.
1: Ναι.
0: Έχω άμα την εντύπωση ότι δεν το φαντάζει το Τσίπρας αυτό.
2: Καλά, σε καμία περίπτωση. Ήδη ποτέ δεν
1: είναι. Αλλά αν χρειάζεται κτίριο μεγάλο κτλ. Να το έτοιμο.
2: Τέλος πάντων.
1: Ας μην το ξέρει κιόλα.
0: Όχι, ρε, είναι, χαμένα λεφτά είναι αυτά τώρα. Ρε, πραγματικά.
2: Κοίταξε, αυτή την πρόταση για ενσωμάτωση που την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοχράτης και περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο Δημήτρης Χατζησοχράτης. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια.

0: ούτε από απόφαση,
1: όργανο, ούτε από ναι, ηγεσία κτλ.
0: Ούτε είναι κάτι είναι που σωστό αυτό που έχει πει ότι θέλει ο Τσίπρας. Οπότε ναι, τρέχουμε πολύ. Θα μου πείτε τι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Και ο Πολάκης.
0: Ο Πολάκης. Με τον Πολάκη υπάρχει. Ο Πολάκη θα μιλήσει σήμερα σε μια εκδήλωση στην Παλίνη.
1: Α, οπότε, και θα τι έχουμε. Έπει. Τι θα πει. Ότι δεν έχω διαγραφή από τα όργανα, νομίζω κάπου κάτι τέτοιο ανήρτησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω και το Μόσχευα. Τώρα έχει δίκιο. Σε είχαμε αποθεώσει τον. Τι θες εσύ, σε αποθεώνουμε στο Δίνεκε.
1: Τι είπα, τι θέλει.
2: Όχι, λέει ο Μόσχευα, τα είχαμε γράψει εμεί αυτά 39 του 25.
1: 39 του.
2: Ναι.
1: Πριν εδώ δεν θυμόμαστε, ρε Άγγελ, τι φάγαμε χθε.
2: Ότι παρετείται, ότι το είχαμε πει τότε. Πέρασε, πάει ο χρόνο. Θε κι άλλο. Τώρα μπορεί να μα πει το όνομα. Να σε αποθεώσουμε, άμα είναι σωστό.
1: Έλατε. Εγώ πάντως πηξίδα δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ.
2: Πώς είναι το πισούνιο.
1: Πηξίδα, ρε, εσύ τι θα σημαίνει.
2: Πηξίδα. Ο δρόμος, ο προσανατολισμός μας, τα πάντα.
0: Ναι, θα έπρεπε να έχει και κάποια αριστερή πηξίδα.
2: Ναι, να έχει κάτι, ναι, ρε, παιδί μου.
0: Προσδιορισμό.
2: Πηξίδα αλλαγής.
0: Πηξίδα αλλαγής.
1: Πηξίδα αλλαγής δεν μας.
2: Σ' αρέσει, δεν σε ρώτησε κανένας, θα ψηφίσει Τσίπρα.
0: Όχι.
2: Τότε τι θες.
0: Πηξίδα αριστερή αλλαγή.
2: Τι αριστερού. Αν απευθυνθεί μόνο στου αριστερού, θα πάει 4%.
0: Αφού μόνο σε αριστερού λέει απευθύνεται.
2: Α, ναι.
0: Βέβαια.
2: Α, καλά.
1: Πώ το λέγαμε πριν, το σενάριο
2: να. Το είχε πει κιόλα. Πώ το είπε στον Χατζη Νικολάου. Κανονικά πρέπει να τι κλείσω μόνο μου τι τράπεζε.
0: Άλλο αυτό.
2: Γιατί άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
2: Έχει κάνει κάτι επιτυχίε τώρα.
1: Θα ξαναπεί τίποτα τέτοιο στο Θησίο την Τρίτη. Λοιπόν, αναμονή. Αντώνη, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σήμερα έχω πολλά βίντεο να φτιάξω.
2: Εσύ, κατευθύνσεις δίνεις. Έχεις να γράψεις για αύριο.
1: Θες να επιβλέψω.
0: Πάντα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το δελτίο.
2: Ωραία.
0: Είναι άλλη δουλειά.
2: Άλλη δουλειά, ναι. Γεια σου, Αντώνη Πολυθεσίτη.
4: Έτσι κλείνουν οι θέσεις για τα νέα παιδιά, κατάλαβες.
1: Σωστά, ναι.
4: Έχει όλες 7-8 δουλειές.
1: Ο δεινόσαυρος εδώ. Κατάλαβες. Θα πάει και στο Θησίο την Τρίτη.
2: Ευτυχώς υπάρχει ο Αντζολέτος, παιδιά. Μην μιλάτε καθόλου και γίνεται δουλειά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη από εσάς. Το Alba Graduates Business School σας προσκαλεί την Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
11: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Noforce
11: και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
11: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
14: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: Νίκος Σταματέλος, αρχή εβδομάδας με τελευταία αγωνιστική πια, με το πρωτάθλημα.
1: Ποια αγωνιστική, κύριε Γιάννη, ποια
0: αγωνιστική,
1: κύριε Γιάννη.
0: Τι?
1: Έχουμε τον ένα σήκωσε κούπα εδώ μέσα δηλαδή.
0: Ποιος?
1: Ο Σταματέλος.
0: Τι λέει, ο Σταματέλος ήταν εκεί και κυροκρόταγε. Οι άλλοι παίξανε και σηκώσανε.
2: Παλαμοκρατούσα.
0: Να μην τον εκθέσω, δεν θέλω.
2: Παλαμοκρατούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι...
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Είπα εγώ ότι έβαλε.
2: Ούτε σουτ.
0: Ε?
2: Ούτε σουτ.
0: Να μην τι έχουν εκεί, στέλνε μου το.
2: Να μην γέρνει ο πάγκο.
1: Είναι παίκτη ομάδα.
0: Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ζηλιάρισες εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ για
0: την παρουσία. Δεν με συγχωρείτε.
1: Μα είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Να σου πω όχι.
1: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Δεν τρέπομαι. Δύσκολο μάτς, Νίκο.
2: Δύσκολο μάτς.
1: Πείτε ρε παιδιά σε τι αναφερόμαστε.
2: Πρωτάθλημα τύπου μπάσκετ.
0: Το πήρε ο Σκάι.
2: Απέναντι στο Σταρ στον τελικό. Ο ημιτελικός με την DPG ήταν εύκολος.
0: Ναι.
2: 70-39.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Και ο τελικός.
2: 61-56.
0: Α, εντάξει.
2: Και έγινε ντέρμπι. Ήταν μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν. Ήταν
0: κοντά. Παίχτης εσύ, παίχτης ο Τσούφης, προπονητής ο Κάτσικας.
2: Ο Τσούφης έπαιξε φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα.
0: Ναι.
2: Πάνω στον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν πολύ καλός ο Τσούφης.
0: Μπράβο σας. Παιδιά, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνο... Δεύτερη φορά πρωταθλητές.
0: Να πάρετε πολλά.
1: Κανα μπόνους έπεσε τελικά ή το είπαμε τζάμπα? Όχι.
2: Δεν έχω ενημερώσει. Τώρα αυτά φαντάζομαι μέσω coach θα πάνε.
0: Μέσω coach.
2: Ούτε μπύρα, ούτε κουτάκι μπύρα δεν έχει κεράσει ο coach για την επιτυχία.
1: Δεν τρέπεται λίγο.
0: Ναι, αλλά
1: τόσα λεφτά έχει.
0: Το bonus λέει μέσω coach θα πάει. Πώς το βλέπεις, θα το
1: δει. Δεν θα πάρετε
0: φράγκο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα κεράσει κάτι. Λοιπόν, ορίστε, παίζει
0: πάμε τώρα στα χθεσινά.
2: Δύο ισοπαλίες, τελευταία αγωνιστική των playoff. Με κερδισμένο τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί αφού ο ΠΑΟΚ από 0-2.
2: Εντάξει, όταν είδα το 0-2, λέω: OK, περίπα το ΠΑΟΚ. Θα μου πει την 20 και ο Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά το Ολυμπιακό.
2: Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο.
0: Όταν ισοφάρισε η ΑΕΚ, ήταν 1-2 ο ΠΑΟΚ, νομίζω.
2: Ήταν 1-2, ναι. Και μετά ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, το έκανε 2-2. Απλά η εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, λες: OK, νίκησε ο ΠΑΟΚ. Οπότε αν δεν νίκησε ο Ολυμπιακός, έχει θέμα.
0: Θα
2: πήγαινε στα προκριματικά του Champions League. Εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο, βάλε δύο γκολ ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε για φοβερή αυτοκτονία ΠΑΟΚ.
1: Φοβερά, φοβερά.
0: Νομίζω έπεσε και πρόστιμο στου παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Πρόστιμο, βαρύ πρόστιμο λένε οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη. Και επειδή ήταν σήμερα να εξαφανιστούν όλοι οι διακοπές, δεν φεύγει κανένας μέχρι την Πέμπτη.
0: Α, καλά του κάνω.
2: Εδώ.
1: Τι θα κάνω.
0: Τιμωρία. Προπονήσεις.
2: Καθίστε στο πανόραμα να τρώτε γλυκά. Δεν φεύγει κανένας.
1: Εντάξει.
2: Αυτή είναι η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη.
0: Μάλιστα.
2: Έπεσε και ο Πανσεραϊκός χθες.
0: Ναι.
2: Που δεν νίκησε τον Πανετολικό. Άρα έχουμε ΑΕΛ και Πανσεραϊκό.
0: Λάρισα και Πανσεραϊκό οι οποίες υποβάζονται.
2: Έμεινε ο Αστέρας τελικά. Το χωριό του Χρήστου.
1: Αστεράρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και πλέον έχει μείνει άλλη μια αγωνιστική χωρίς νόημα για τις θέσεις στα play-out.
0: Τα play-out, ναι.
2: Ναι. Και Final Four.
0: Και Final Four τώρα, αυτό θα συζητάμε όλη την εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσει την.
1: Τότε Σαββατοκύριακο δεν είναι.
2: Παρασκευή, Κυριακή.
1: Ωραία, μάλλον.
0: Και το μάτς του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή είναι στις 6.
2: 6 ώρα.
1: Ναι, δεν θα έρθω.
0: Λόγω των Ισπανικών.
1: Ή θα φύγω λίγο νωρίτερα, θα δω τώρα. Κάπως θα γίνει. Καταλαβαίνεις τώρα. Κάτσε να δω πώς πάω κιόλας.
0: Δεν σου είπα 6. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πας.
2: Θα είμαι γήπεδο.
1: Ναι. Μήπως, ναι, να πάω κι εγώ.
0: Σκέψου το κι εσύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ εμεί.
1: Τελειώσαμε. Τόσο γρήγορα.
0: Φωνάζει ο άνθρωπο, ναι.
1: Ποιο φωνάζει?
0: Η Νότς.
1: Τόσο πολύ διαφήμιση έχουμε.
0: Με τι το πέρασε.
1: Και παίρνουμε τόσα λίγα λεφτά. Δεν κάνουμε δουλειά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σα.
0: Γεια σα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο. Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύ ωραία. ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
21: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
22: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
21: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
22: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
23: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
0: Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: καράβια.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Opera Club, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεξάγεται στο νησί για υπόθεση σχετική με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί 3 άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονται στο Δηδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το Κισέα, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση, το Κισέα ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν λάβει την έγκριση της Βουλής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Κισέα για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας Άξιος. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η νέα πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει λόγω της απόρριψης από το Ιράν, πολλών απαιτήσεών του, αλλά και της άρνησης της Τεχεράνης να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών, των G7, στο Παρίσι. Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρήχε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα, δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ένοπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα. Ο 44χρονος ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΔΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό ενώ εκτελούσε εργασίες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα εκφράζει ο ΔΔΕ. Περισσότεροι από 112 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο τη δεύτερη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Συνολικά έχουν διακινηθεί προς την εγχώρια αγορά πάνω από 350 τόνοι όριμων τυριών με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ. Σωστή χαρακτήρισε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον Δήμο. Μιλώντας εδώ στον Sky, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ την ίδια στιγμή προχωρούν έργα υποδομής στην περιοχή. Για το γήπεδο, ο Απόστολος Νικολαίδης σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με όρους μαφίας λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης, έχοντας στόχο την ίσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Καταπατούσαν εκτάσεις γης και έκλεβαν ολόκληρα κοπάδια, απειλώντας και εκβιάζοντας τους ιδιοκτήτες. Ήδη έχουν συλληφθεί 3 άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Βοσκοί με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον δρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
3: Όλο ψεύτες και ματαξίδες είναι.
1: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθίμου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθίμου τις επόμενες μέρες.
1: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των 3 ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, τα οποία φέθηκαν ελεύθερα.
0: Η δράση της οργάνωσης στα Βορίζια πηγαίνει χρόνια πίσω, απειλούσαν τους ιδιοκτήτες εκτάσεων, έκαιγαν ξένα περιουσιακά στοιχεία και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους και έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης και ο αστυνομικός συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Δεν ήταν μόνο στα Βορίζια, ήταν και στο γειτονικό δήμο, από το Δήμο Φεστού, στο Δήμο Αμαρίου. Εκεί ήταν κυρίως η δράση τους, εκεί είχαν βρει εκτάσεις τις οποίες ήθελαν, εκεί είχαν αναπτύξει όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, έκαιγαν αυτοκίνητα, κούρευαν, ξύλωναν κυριολεκτικά είτε αμπελώνες είτε ελαιοκαλλιέργειες. Είναι χαρακτηριστικό...
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και εκεί τρομοκρατούσαν κόσμο, ανθρώπους δηλαδή που όταν αρνούνταν να τους παραχωρήσουν τα χωράφια, τότε αντιμετώπιζαν τα αντίπεινα. Και ήταν πολλές οι περιπτώσεις. Στη δικογραφία αναφέρονται 3, όμως παράλληλα στη δικογραφία αναφέρεται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 40 θύματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει την οργή των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων όταν αρνούνταν να τους δώσουν τα χωράφια τους. Χωράφια που χρησιμοποιούσαν είτε για να τα δηλώσουν για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν χωρίς να τους ανήκουν η γη, χωρίς να τους ανήκει και η γη, είτε τα χρησιμοποιούσαν για να τα σπέρνουν με σιτάρι για να μπορούν τα πρόβατά τους να βόσκουν στις συγκεκριμένες εκτάσεις που ήταν άλλων γεωργών, άλλων αγροτών.
5: 6 συλλήψεις. Οι 3 αφέθησαν ελεύθεροι.
2: Οι 3 αφέθησαν ελεύθεροι, τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για τη ζωοκλοπή, θα οριστεί τακτική δικάσιμος και θα δικαστούν για τις πράξεις τους. Πρόκειται για τις γυναίκες 2 εκ των 3 που θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ένα ακόμα άτομο από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρίου.
5: Σε ευχαριστούμε. Απειλούσαν, έκαιγαν περιουσιακά στοιχεία άλλων και με το έτσι θέλω τα έκαναν δικά τους. Πανεγκώτης Σπυρόπουλος έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για το πώς δρούσαν και δρούσαν με απίστευτη αγριότητα, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Χάρης Παναγιώτη.
6: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις τρία από τα τουλάχιστον 40 θύματα τους φαίνεται να έχουν καταθέσει στις αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως, ο θείος και τα δύο ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βουσκοτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει. Στις 29,
5: μας,
6: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται, έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης, είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς ασυλλιόκτα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησία τα συγκεκριμένα εδάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές οι οποίες έχουν διαπράξει είναι μιας αξίας περίπου 200.000 ευρώ.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα στο πολιτικό πεδίο. Παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, στο Πασόκ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
7: Το 2027, το οποίο...
8: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
9: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη, και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
8: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε αναρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
10: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαιλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
11: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
10: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
8: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
12: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
13: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
8: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
0: Αλλάζει λοιπόν το πολιτικό σκηνικό εν ώψη της προεκλογικής μάχης, με δύο νέα κόμματα να ετοιμάζονται να μπουν στην κούρσα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα μέσω βίντεο στα social media την ίδρυση του νέου του φορέα, ενώ η Μαρία Καριστιανού προχωρά στην κατάθεση ιδρυτικής διακήρυξης εν μέσω εχμών από την κυβέρνηση για έντονα φιλορωσικά χαρακτηριστικά του νέου κόμματος. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αναβρασμό μετά τη διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια νέας διάσπασης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
14: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
15: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
14: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
12: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
14: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
17: Λοιπόν, άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κι όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
18: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
12: δηλαδή,
18: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
14: Το αν θα παραμείνει ή όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από τη στιγμή
20: που δεν είναι,
19: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος και της Διοικητικής Επιτροπής.
21: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή.
22: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
14: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερίνος. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
23: Υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
24: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
14: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach,
25: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
26: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
25: Coach,
26: σου είπα όχι τώρα!
25: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
30: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
31: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
32: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
31: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
32: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
33: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
34: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
35: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
36: Να το, ήρθε.
34: Α, Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
33: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
33: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
33: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
33: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
0: 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας.
33: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
33: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Δεν είναι η πρώτη φορά που το είπα ότι εκλογές πάμε κανονικά τέλος της θητείας Μάρτιος του 27, Άνοιξη του 27, βάλε ό,τι θέλεις τώρα.
0: Απρίλιο,
13: ναι. Ναι, μία από αυτό. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και τα δικά του στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποκλείουν έναν εκλογικό ευνηδιασμό.
0: Ναι, γιατί και οι ίδιοι το αναπαράγουν σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 27, αλλά ο τρόπος που το λένε, καταλαβαίνω ότι ούτε οι ίδιοι είναι βέβαιοι ότι ο Πρωθυπουργός το εννοεί. Και σίγουρα δεν τον πιστεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι εδώ έχουμε δύο κόμματα πια, τα οποία μέχρι τώρα έκαναν αργά την προετοιμασία τους και ξαφνικά αποφάσισαν να επισπεύσουν. Γιατί φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Και με αυτά τα δύο κόμματα να είναι παρόντα από την άλλη εβδομάδα, Το μόνο που μένει για να διαμορφώσουμε το πλήρες προεκλογικό σκηνικό είναι να μάθουμε αν τελικά θα κάνει το κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, για το οποίο δεν έχουμε κάτι νεότερο. Mm. Το περιμένουμε.
12: Το βέβαιο. Βασίλη, γιατί οι πρόορες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται, όπως παλιά λέγαμε, δεν μπορούν να αναγγέλλεται και η υποτίμηση. Mm. Ακριβώς αυτό. Mm. Και νομίζω ότι ο εφηδιασμός, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι εφηδιασμός. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης άφησε λίγο να εννοηθεί ότι μπορεί να παίξει και ο Σεπτέμβριος, είναι για να επιταχύνουν τις εξελίξεις τα άλλα δύο κόμματα που ήταν σε αναμονή και για να βάλει και σε ένα λογαριασμό τους δικούς του. Κάνω λάθος?
13: Και βεβαίως να βάλει σε ετοιμότητα και τα άλλα δύο κόμματα, μια και αναφέρθηκες Βασίλη στο κύριο Σαμαρά. Έχουμε μπροστά μας πλέον επισήμως στην ουσία, έτσι, προαναγγελία ημερομηνιών τουλάχιστον. Τα δύο κόμματα λοιπόν.
0: Δύο κόμματα τα οποία θα διαδεχθούν, εδώ τώρα αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δύο κόμματα που έρχονται, τα οποία θα λαϊλατήσουν. Δύο κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν στη Βουλή, από τα οποία έχουν αρχίσει ήδη υποχωρήσεις. Είχαμε μέσα σε δύο μέρες το ΣΥΡΙΖΑ, μία διαγραφή και πριν από λίγο και μία αποχώρηση. Άρα, εδώ θα υπάρχει μία μάχη επιβίωσης, όχι μόνο για τα δύο νέα κόμματα, ούτε μόνο για τα δύο κόμματα που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε μία μάχη επιβίωσης για έξι κόμματα, τα οποία και τα έξι ουσιαστικά τι κάνουν? Διεκδικούν τη δεύτερη θέση σαν να είναι πρώτη. Η εκλογική επιτυχία αυτών των τεσσάρων κομμάτων, δηλαδή, να τα πούμε με το όνομά τους,
13: ναι, ναι.
0: ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κ. Τσίπρα, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγονται, θα δώσουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιατί τώρα, αφήστε τι λένε, την πρώτη θέση δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τη διεκδικήσει.
13: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα ασχοληθούμε και με τα κόμματα στα οποία αναφέρθηκες. Θέλω να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτό πάντως το περιβάλλον, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να πάμε σε αυτό τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας, είδαμε ένα κλίμα ενότητας, ή τουλάχιστον αυτό οδηγεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έβραζε πίσω. Πάντως από αυτά που ελέγχθησαν, αν εξαιρέσεις και τις δύο απουσίες των πρώην πρωθυπουργών, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
12: Κοιτάξτε, τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ισχυρός. Το συνέδριο ήταν πανηγυρικό. Υπήρξαν προφανώς διατυπώσεις, για παράδειγμα να πω του κυρίου Δέντια, επισημάνσεις πάρα πολύ σωστές ορισμένα πράγματα, όπως είναι αυτά που είπε για τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, απέφυγε να πει ποια είναι η λύση και ποιο είναι το αντίδοτο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που το καταμαρτυρούν οι αντίπαλοι του στην κυβέρνηση και, ας πούμε, οι συνοδοιπόροι του κατά τα λοιπά, είναι ότι δεν βάζει και πολύ πλάτη, δεν λερώνει και τα μπατζάκια του για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Αλλά αυτά γίνονται στα κόμματα. Mm-hmm. Όταν μάλιστα 7 χρόνια κυβερνούν, είναι πολύ λογικό και ως ένα βαθμό και θεμητό να συμβαίνουν εσωκομματικές συγκρίσεις. Το κυρίαρχο είναι ένας πρωθυπουργός που είναι και αρχηγός του κόμματος, 10 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν 7 χρόνια πρωθυπουργός. Είναι λογικό να έχει κάποιες αντιδράσεις. Τι δεν αμφισβητείται όμως, η κυριαρχία του. Όσο είναι προοπτικά εκλέξιμος, δηλαδή έχει προοπτική επανεκλογής ως πρωθυπουργός, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία ενωμένη βγήκε από αυτό το πανηγυρικό συνέδριο. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
13: Μα ξεκινήσω αυτή τη φορά από σένα, Παναγιώτη. Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα που είναι στην αφετηρία αυτή τη στιγμή. Ποιος τα φοβάται και ποιοι είναι οι στόχοι? Τι αναταράξεις ενδεχομένως φέρουν για να τους φοβηθεί κάποιος?
12: Καταρχάς, προκαλούν αναταράξεις στο δικό τους χώρο. Ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα νέο κόμμα διαλύοντας το προηγούμενο. Και βλέπουμε τι γίνεται. Γίνεται ένας πανζουλισμός, γίνεται ένα εσωτερικό φάγωμα ασύλληπτο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει και αν στο τέλος ποιος θα πάρει, ποιος θα αφήσει. Αλλά σίγουρο είναι ότι διαλύει το χώρο από τον οποίο προήλθε. Και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε με 17,8%. Τώρα πρέπει να ελπίζει κάτι καλύτερο προφανώς για να φτιάξει το καινούριο κόμμα. Θα δούμε. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι θα έχουμε μετά από 200 χρόνια, το 1825 ήταν το προηγούμενο, ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ. Το είπε η πρώτη αναγγελία της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει επί της ουσίας της πολιτικής και ποιους θα πλήξει. Κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, τον ακούσαμε στο βίντεο πριν, ότι πράγματι θα πληγεί ο κ. Βελόπουλος, γιατί περίπου με αυτά που ξέρουμε από, μέχρι τώρα από την κυρία Καριστιανού, ναι, εκπέμπουν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Αλλά δεν θέλω να βιαστώ να την κρίνω. Θα περιμένω να ακούσω το σύνολο των απόψεών της. Ελπίζω να τα πει και κάποια στιγμή ζωντανά η ίδια, για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Αλλά από τα συμφραζόμενα, από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν κλπ., νομίζω είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα για το άλλο κόμμα που ελέγχθηκε τον κ. Σαμαρά, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα έπαιρνα όρκο ότι θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Ναι. Κατανοώ το σκηνικό, αλλά δεν είμαι βέβαιος, δεν θα ποντάριζα τα λεφτά μου ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς.
13: Βασίλη, από αυτούς που θα έχει τελικά απέναντι ο Πρωθυπουργός, θα ζυγίσει τα κόμματα όλα. Και από τις συνθήκες βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το πλάνο που μέχρι στιγμής έχει στο μυαλό του και αυτό εκφράζει για την ημερομηνία των εκλογών? Ποιος εσύ θεωρείς ότι είναι ο πιθανότερος χρόνος τις οποίες, για τις εκλογές και πότε θα τις ανακοινώσει?
14: Εγώ πιστεύω ότι το πλάνο του Πρωθυπουργού, τώρα που μιλάμε στο μυαλό του, δεν είναι το τέλος της τετραετίας, αλλά το φθινόπωρο. Αλλά πρώτον, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται και δεύτερον, δεν μπορεί να το πει από τώρα, γιατί στους μήνες που μεσολαβούν πολλά μπορεί να συμβούν και να αλλάξει ο σχεδιασμός του. Για παράδειγμα, αν δεν πάει καλά το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αν έχουμε μια έξαρση, της νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, κάτι άλλο που δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Αυτά στην πολιτική είναι δυναμικά και αλλάζουν. Αλλά αν δεν συμβεί κάτι, η αίσθηση που έχω αποκομίσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός το σκέφτεται σοβαρά για το φθινόπωρο, διότι γνωρίζει ότι στο τέλος του δρόμου, στο τέλος της τετραετίας, όταν έχεις κυβερνήσει ήδη 8 χρόνια και τη φθορά έχεις να αντιμετωπίσεις που δρά πια πολλαπλασιαστικά και δίνεις ραντεβού και με όλους τους εχθρούς που έκανες τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι πολύ υψηλού ρίσκου κίνηση να τολμήσεις μετά από 8 χρόνια να πας στο τέλος της τετραετίας. Αλλά είπαμε, όλα αυτά εξαρτώνται και με το πώς θα φτάσουμε έως το φθινόπωρο. Mm-hmm. Αν τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα και έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά για τις εκλογές στο φθινόπωρο.
12: Τις πρόωρες εκλογές τις κάνει μόνο όταν πιστεύει ότι θα τις κερδίσει. Αλλιώς περιμένει να έρθει η ώρα.
15: Εξοπλιστικά, Μέση Ανατολή, Ιράν και στο βάθος ελληνοτουρκικά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο. Να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Τσιλινικού.
16: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου ιδέων.
17: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
16: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Με την Αθήνα να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
18: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές

0: νησιές εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
1: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.

0: Στη Μέση Ανατολή, σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισχύως επιδίδονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και τελεσίγραφα, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία παραμένουν ανοιχτές. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις νέες αναθεωρημένες ιρανικές προτάσεις για συμφωνία ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Από όσα έχει διαρρεύσει ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς. Στην αναθεωρημένη πρόταση εξακολουθεί να ζητεί μόνιμο τέλος του πολέμου και άρση των κυρώσεων παράλληλα με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ επιμένει πως το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος θα συζητηθεί σε μεταγενέστερα στάδια. Ο ίδιος αξιωματούχος διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία ακόμη και για το πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που επισήμως δεν έχουμε δει ποτέ, ενώ συμφωνούν στο ξεπάγωμα του 25% των Ιρανικών κεφαλαίων σταδιακά, παρότι η Τεχεράνη απαιτεί αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ επίσης αναφέρει ότι η Αμερικανική πλευρά έχει αποδεχθεί να παραιτηθεί από τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
2: Υπάρχει απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη νέα πρόταση?
1: Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τώρα, που επικαλείται το Άξιος, χαρακτηρίζει την πρόταση ανεπαρκή, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο προόδου. Αντιθέτως, αυξάνει τον κίνδυνο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, δημοσιογράφος του CNBC, επικαλούμενος επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, διαψεύδει τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας για άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο κατά τις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, σύμφωνα με το Al Arabiya, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο είναι καθοδόν.
2: Τώρα, μέσω διαβουλεύσεων, όλες οι πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο, με το χέρι στη σκανδάλη, με το Ιράν μάλιστα να ανακοινώνει πλήγματα κατά των Κούρδων που κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με τον εχθρό.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν, όπως έγινε γνωστό, θέσεις των Κούρδων στα σύνορα με το Ιράκ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης, το υλοποίησαν αυτά τα πλήγματα, καθότι οι Κούρδοι συνεργάζονται με τον εχθρό και σκόπευαν να περάσουν μεγάλα φορτία αμερικανικών όπλων στο έδαφος του Ιράν.
0: Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σκορπίζοντας το θάνατο. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Θα μας πει περισσότερα η Έλλη Κασόλη.
3: Ο 17χρονος δράστης, το μικρό όνομα του οποίου είναι Μετίν, πήγε σε εστιατόριο που ανήκε σε δύο αδέλφια, με τα οποία φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές και άνοιξε πυρ στην περιοχή Ταρσούς της επαρχίας Μερσίν. Έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία. Από τους πυροβολισμούς, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέκυψε στο νοσοκομείο που και μεταφέρθηκε, ενώ εργαζόμενος σκοτώθηκε επιτόπου. Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε με όχημα και φέρεται επίσης να σκότωσε έναν νεαρό βοσκό σε άλλη γειτονιά, καθώς και έναν οδηγό φορτηγού κοντά στο σπίτι του, σε άλλη επίσης συνοικία. Οι αρχές δεν αποκλείουν ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών να αυξηθεί. Βρίσκονται η αστυνομία σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για τη σύλληψη του δράστη, ενώ στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπίσμου με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
0: Σοκ προκαλεί το φωνικό τροχαίο στη Ρόδο, όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους όταν σπόρο αυτοκίνητο έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω στο δικό τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και παλαιότερα βίντεο με τον 45χρονο οδηγό να συμμετέχει σε κόντρες. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η οχεία Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Το γιοταχή μέσα στο οποίο βρίσκονται μια 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της επιχειρεί να στρίψει κάθετα στον δρόμο προς τη Λίνδο όταν το σπόρο αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονο καρφώνεται πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που το γιοταχή εκτοξεύεται στον αέρα και καταλήγει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Μέσα από τα συντρίμμια, οι πυροσβέστες θα απεγκλωβίσουν νεκρές τις δύο γυναίκες. Από το δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο ο οδηγός, ο γιος του και η σύντροφός του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
1: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο. Πριν από δύο χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
2: Πριν δύο χρόνια θα είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάντησε τον κάση και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.
3: Νέα υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού ανήλικης, αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένα κορίτσι 14 ετών κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθήτριές της έξω από το σχολείο. Μάλιστα, μία από τις ανήλικες φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και να το μετέδιδε ζωντανά. Δραματική είναι η έκκληση της μητέρας του θύματος που ζητά να σπάσει η σιωπή γύρω από τη βία ανηλίκων. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
4: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.
0: Λίγα 24 ώρα μετά τη βίαιη επίθεση από μαθήτριες γυμνασίου σε βάρος της 14χρονης κόρης της, μητέρα από την Πάτρα απευθύνει έκκληση να σταματήσει η βία στα σχολεία.
4: Είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία, δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
0: Η ανήλικη που δέχτηκε βία χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ζαλάδα και θολή όραση.
5: Όλα συνέβησαν μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου. Εκεί οι τρεις κοπέλες επιτέθηκαν στην 14χρονη μαθήτρια. Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όταν δύο αγόρια παρενέβησαν και απομάκρυναν την 14χρονη από το σημείο.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα από τα κορίτσια βιντεοσκοπούσε την άγρια επίθεση.
6: Δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Μία εξ αυτών παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει. Και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάδιδε.
0: Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών συνέλαβαν τις δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Ενώ η 13χρονη που βιντεοσκοπούσε το συμβάν κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

0: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προέκυψε σήμερα με αφορμή δημοσίευμα για ένα ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο Βασίλης Πανάκης στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ηθικό θέμα για τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με τον ίδιο να τονίζει πως το ακίνητο ανήκει στην αδελφή του, χωρίς ο ίδιος να εισπράττει χρήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δηλώνεται. Και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνεται.
2: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγεία συρμάτου από το Μαξίμου.
4: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 Εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ μια συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση της ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
5: Στη σύμπνοια Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
6: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
5: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε.
7: Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
5: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

0: Ρώσος πρόεδρος ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο, όπου αναμένεται να φτάσει αύριο για διήμερη επίσκεψη. Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Το κόκκινο χαλί πρόκειται να στρωθεί και πάλι στην κινέζικη πρωτεύουσα, η οποία μοιάζει να εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε αρένα της παγκόσμιας διπλωματίας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα φτάσει αύριο απόγευμα τοπική ώρα και θα συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του την Πέμπτη το πρωί. Πούτιν και Σι έχουν πολλά να συζητήσουν, τόσο από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μέχρι τις εμπορικές τους σχέσεις που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022. Η Μόσχα έχει ανάγκη το Πεκίνο, μιας και η Κίνα αγοράζει περισσότερο από το 1/4 των ρωσικών εξαγωγών την ίδια ώρα με τον πόλεμο στο Ιράν να μένεται. Το Πεκίνο στηρίζεται ακόμη περισσότερο στο ρωσικό πετρέλαιο. Παρότι το Κρεμλίνο διατρανώνει ότι η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα προηγήθηκε, είχε προγραμματιστεί πριν από εκείνη τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα θέλει να μάθει και όλα όσα ο Σι συζήτησε με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού θέτει τον πλανήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Έλλη Κασόλη θα μας πει περισσότερα.
2: Στέλεχος του έμπολα, για το οποίο όπως μεταδίδουν ξένα μέσα, δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο, παρότι σκοτώνει περίπου το 1/3 όσων μολύνονται. Την Κυριακή, η κυβέρνηση των ανταρτών της Γκόμα ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην πόλη και είναι απομονωμένο. Τώρα, σύμφωνα με το CBS, τουλάχιστον 6 Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό. Ένας άνδρας φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ άλλοι 3 θεωρείται ότι είχαν επαφή ή έκθεση υψηλού κινδύνου. Ο ιός φαίνεται πως εξαπλωνόταν επί εβδομάδες, χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί, και αυτό γιατί είναι μια περιοχή όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσκολεύει σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία μετά από περισσότερα από 350 ύποπτα κρούσματα και 91 θανάτους.
0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια φαντασμαγορική φιέστα η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Παίκτες Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους της Ένωσης που κατέκλυσαν τη Νέα Φιλαδέλφια. Το πάρτι ξεκίνησε στην Allwyn Arena και ολοκληρώθηκε σε νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ακούσουμε τον Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
4: Το τρόπαιο εκλάπει και αμέσως επιστρατεύονται ελικόπτερα και κομμάτους για να το εντοπίσουν υπό τους ήχους του Mission Impossible. Και ενώ όλες οι ειδικές δυνάμεις αναζητούν το αντικείμενο του πόθου, εύνης ο Μάριος Ηλιόπουλος εισβάλλει στην Allwyn Arena με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο σε ένα χολιγουντιανό σκηνικό. Εκστασιασμένοι φίλοι της ΑΕΚ βλέπουν τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να παραδίδει την κούπα στους 3 αρχηγούς της Ένωσης. Το 14ο πρωτάθλημα υψώνεται στον Αττικό ουρανό και η Αγία Σοφία φλέγεται απ' άκρου εις άκρον.
5: Έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το βατζιλίκι. Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες.
4: Εικόνες μοναδικές, ανεπανάληπτες, κιτρινόμαυρες για τα ετόπουλα του Μάρκο Νίκολιτς.
6: I want to think of all of this.
0: Σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι η αρχή και όχι το τέλος του δρόμου, είπε ο Νίκολιτς.
4: Και 14 βιολιά, όσα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, ερμηνεύουν τον Μπέλα Τσάο. Οι πρωταθλητές λυκνίζονται ασμένως στους ρυθμούς του τίτλου στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λάζαρο Ρότα να στέλνει μηνύματα ζωής.
7: Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει.
4: Όπερ και Γένετο στο νυχτερινό κέντρο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: I need love. I need life.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.